αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα

έτσι. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Μη κορασόν.
2: 6:59 μη κορασόν.
1: 6:59, 24 του Ιουνίου. Καλημέρα. Ας να προσιστούμε.
2: Έλα αυτή Τετάρτη θα μας μείνει αξέχαστη.
1: Αξέχαστη αυτή Τετάρτη. Βασίλης Φορτούνης από την Νέα Φαλίδου. Ευτυχώς δεν είμαστε αυτή την ώρα Παρίσι. Πήγε 45.
2: Σε καλά, ρε. Χίλιες φορές εδώ στο κοντισιόν μας να δουλεύουμε.
1: Η Ισπανία, συγγνώμη, πήγε 45, Παρίσι 44.
2: 44 βαθμούς.
1: Μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, 45,1 βαθμούς.
2: Και εκεί που ένα κύμα καύσωνα λοιπόν πλήττει όλη την Ευρώπη, εμείς στο τσακ το γλιτώσαμε. Ίσως είναι το πάμε πρωινό που τα δροσίζει όλα. Όλη την Αττική, όλη την Ελλάδα.
1: Όλες τις σκέψεις μας, το μυαλό μας, το κορμί μας, οριακά υποθερμία με τέτοια δροσιά από επιτυχίες που έρχονται.
2: Εσείς που βρίσκεστε, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας, πάτε στη δουλειά σας, μας ακούτε από το σπίτι σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας ηχητικά στο 6937-949-949. Θέλουμε να δούμε ότι μας ακούτε, θέλουμε να δούμε ότι μας αγαπάτε, να το λέτε.
1: Να το λέτε και να μας βοηθήσετε να περάσουμε ωραία σήμερα, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αυτό θα κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι, γιατί τα 180 λεπτά που έρχονται έχουν full περιεχόμενο, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Full.
1: Content το λεγόμενο. Πάμε να το φτιάξουμε.
2: Έχουμε έρευνες, έχουμε το νησί, τον διαγωνισμό μας που τρέχει, έχουμε το ραντάρ μας που δίνει 150 ευρώ μετρητά και σήμερα.
1: Θα ενημερωθούμε κιόλας στην αρχή, δηλαδή θα σας πω εγώ όλα τα viral news της ημέρας, τα διεθνή. Τα άπαντα. Και φυσικά θα συζητήσουμε και πολλές βλακίες. Γιατί τώρα καλοκαίρι είναι, ρε παιδί μου, όταν πάει ο μήνας έτσι τέλη Ιούνιου, σιγά σιγά, τι παραπάνω να περιμένεις. Κάπως αλλάζει λίγο η διάθεση. Γίνεται ένα κλικ σε όλους μας.
2: Ναι, βέβαια, γίνεται το κλικ. Το έχουμε πατήσει το κουμπί τώρα. Έχουμε πατήσει και έχουμε μπει σε summer mood. Summer πάμε πρωινό. Εδώ στο ρυθμό 949. Μη φύγει κανείς. Μόλις ξεκινήσαμε.
1: Έχει και Παντελίδη, έχει και Νίνο, έχει και Βύση, έχει και Ριελνίδη.

0: Είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949. Πολύ καλημέρα σας, Βασίλης Αθηνά. 7 και 8 πρώτα λεπτά εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και εμείς εδώ συζητάμε αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι μακριά από μας. Αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει ένα μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Όπως επίσης και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει την ενημέρωσή μας φοβερή.
0: Άστα να πάμε. No news, good news. Λοιπόν, βράζει η Ευρώπη όπως είπαμε στο ξεκίνημα από τον καύσωνα. Τώρα στη Γαλλία περίπου 20 άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, έχουν πληγεί στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από ακραία ζέστη.
1: Έλα οι άνθρωποι.
0: Οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 40 και περίπου 20 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πληγήκαν ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη. Βουτάνε στα ποτάμια, βουτάνε σε διάφορα μέρη εκεί πέρα που μπορούν να το ζεστούν. Δεν είναι και στην κουλτούρα τους να κάνουν μπάνιο.
1: Δεν το έχουν συνηθίσει. Να πούμε εδώ στον κόσμο που μας ακούει ότι εκεί πέρα δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Ούτε τα κτίρια είναι κατασκευασμένα για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ούτε και οι άνθρωποι έχουν ξαναζήσει κάτι
0: δεν
1: παρόμοιο.
0: Δεν έχουν ερκοντήσιον κλιματιστικά, οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπους να το συστούν.
1: Γιατί δεν τα χρειαζόταν.
0: Και πάνω στη βλακία, πάνω στην ανεμελιά ή οτιδήποτε για να κάτσω να πω στο ποτάμι να κάνω, έχουν πνιγεί πάνω από 20 άνθρωποι μέχρι χθες.
1: Τι κρίμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Βλαντιμίρ Πούτιν, είμαστε έτοιμοι, λέει, για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Έθεσε έναν όρο, έτσι εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη μια συνάντηση, έτσι ώστε να συζητήσουν η Ρωσία με την Ουκρανία για την πάυση του πολέμου. Ειδικότερα όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η Μόσχα, όπως έχει υποθεί λέει επανειλημμένα, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, έτοιμη με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Okay, θετικό.
0: Τουλάχιστον που το λέει. Πάση. Γιατί από το λέω μέχρι το ξεκινάνε οι διαδικασίες απέχουν αρκετά. Αλλά νομίζω πρέπει να έχει γίνει ένα πρώτο.
1: Okay.
0: Μια πρώτη έτσι, ανάλυση. Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Θέλαν λοιπόν να πάει το ασθενοφόρο ενώ μετέφερε ασθενή από τη Θάσο στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα απέναντι, δεν ξέρω που πάει εκεί πέρα. Έτσι, σε ποιο λιμάνι πάει. Και το έβαλαν το πλήρωμα να πληρώσει εισιτήριο και για το ασθενοφόρο, δηλαδή του οχήματος, και οι δύο άνθρωποι κόψαν εισιτήριο.
1: Καλά, τώρα σοβαρά μιλά.
0: Α, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας ήθελαν να πάνε. Βεβαίως.
1: Τώρα σοβαρά μιλά.
0: Ναι. Σημειώνεται ότι ο ασθενοφόρο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το κέντρο υγείας πριν στη Θάσο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Πήγε λοιπόν στο λιμένα της Θάσου, στο λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή. Και τους έβαλα και πλήρωσα. Και τους είπε, μα μεταφέρουμε ασθενή. Ναι, αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες. Δεν μπορείτε να μπείτε αν δεν πληρώσετε. Και πληρώσανε προσωρινά εισιτήρια οι άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω αν στο τέλος χρεώθηκαν οι ίδιοι.
1: Χειρότερα, Παναγία. Μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το εισιτήριο, μάλλον δεν γνώριζε κάποια πράγματα. Τι να
0: πω. Λες να γίνεται αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει δηλαδή να υπάρχει διακομίδη τέτοιου είδους.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και τέλος στα αθλητικά μας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετακομίζει από τους Bucks μετά από 13 χρόνια στους Miami Heat.
1: Okay.
0: Έτσι, αλλάζουν οι ισορροπίες. Το συμβόλαιο του Αντετοκούμπο παραμένει ηγεμονικό. Για την επόμενη σεζόν ο μισθός του ανέρχεται περίπου στα 58,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτή υπάρχει είναι ωραία και μια μετακόμιση από ομάδα σε ομάδα.
0: Υπάρχει μια player.
1: Είναι ωραία μεταγραφούλα.
0: Ναι. Υπάρχει και μια player option που του λέει ότι αν δεν θες να είναι τετραετούς διάρκεια στο συμβόλαιο και θες να το κάνεις τριετούς, τότε θα είναι 62 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πάρε την τριετή. 4 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Ναι, αλλά αν είναι τετραετή με 58, βγαίνει 50 παραπάνω. Καταλαβαίνεις, αυτό σου λέει. Ή κάνεις υπομονή, βέβαια.
1: Σωστά.
0: Και πέρσι, ή το κάνεις εδώ και σου δίνουμε λίγο. Ναι. Κατάλαβες, ωραία αυτή η οψιόν.
1: Ωραία η οψιόν.
0: Αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις Αθηνά.
1: Βέβαια, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Πώς, για μοίρια όμως λέμε.
1: Συζητάμε για τα ευρώ. Το 1-1 ευρώ. Τα 4 ευρώ παρασύντα. Τι να κάνουμε τώρα, ο άνθρωπος ταξίζει.

0: Νίνο. Καταπληκτικός Νίνο στο ρυθμό 949. Εμείς το γλετάμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνεις. Και εκεί που το γλετά συνήθως συμβαίνει αυτό. Κάπου τα πράγματα αλλάζουν.
1: Τι είναι, αυτά φοβάμαι εγώ.
0: Έχω μια ιστορία πρωινή 7 και 20 για ένα χωριό όπου οι κάτοικοι του βλέπουν ξαφνικά το ίδιο όνειρο όλοι.
1: Άμα.
0: Αρχικά θεωρήθηκε σύμπτωση. Αυτό το φαινόμενο όμως μετά συζητήθηκε δημόσια και όλο και περισσότεροι κάτοικοι δήλωσαν ότι έχουν δει κάτι παρόμοιο.
1: Τι είδανε?
0: Επαναλαμβανόμενα το ίδιο όνειρο. Άκου. Περπατούσαν σε ένα άγνωστο δρόμο και έβλεπαν το ίδιο κτίριο και συναντούσαν όλοι έναν ίδιο άγνωστο άνθρωπο.
1: Και αφού ήταν άγνωστος, πώς ξέραν ότι είναι ο ίδιος?
0: Τον περιέγραφαν και λέγανε, είδαμε αυτή τη φιγούρα, φορούσε αυτό το καπέλο, έκανε αυτό το τέτοιο. Και βλέπαν όλοι το ίδιο όνειρο. Πώς ξαφνικά μία περιοχή, ένα προάστιο, μία γειτονιά μιας πόλης βλέπει το ίδιο όνειρο? Τα όνειρα δεν είναι στο υποσυνείδητό μας.
1: Στο ασυνείδητο, ούτε καν στο υποσυνείδητο. Σε μέρος δηλαδή που δεν πάει ούτε σκέψη.
0: Οι ψυχολόγοι λοιπόν Αθηνά μου που μελέτησαν την υπόθεση εξήγησαν ότι αυτό που μπορεί να συμβεί λόγω της λεγόμενης συλλογικής υποβολής είναι πως μια ιδέα αρχίζει να συζητιέται έτσι σε μια μικρή κοινωνία αρχικά, πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται ασυνείδητο όπως λες και εσύ και τα όνειρά τους αρχίζουν να έχουν έτσι κοντινά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο λόγω των κοινών εμπειριών που έχουμε και στις παιδικές μας ηλικίες που βλέπουμε όλοι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, να πέφτουμε, να μην μπορούμε να φτάσουμε στον τερματισμό.
1: Μάλιστα, να σε ρωτήσω κάτι για Φορτούνη.
0: Κανόνισε τι θα με ρωτήσεις, γιατί αυτό εμένα με ανατρίχιασε χθες που το διάβαζα.
1: Τι όνειρο έβλεπες εχθές το βράδυ? Να δω αν είδαμε το ίδιο, Φορτούνη.
0: Βλέπουμε το ίδιο όνειρο.
1: Το ίδιο βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο όνειρο, Αθηνά.
1: Περπατάς σε ένα δρόμο.
0: Σε μια έρημο.
1: Και συναντάς κάποιον.
0: Σε μια έρημο.

0: Παιδιά, δεν νομίζω να μην είστε εδώ πέρα. Ελπίζω να ξυπνήσατε και να ακούτε Πάμε Πρωινό. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, στείλε ηχητικό με την καλημέρα σου στο 6937-949-949. Το Viber του σταθμού. Στείλε μα και το νησιώτικο τραγούδι που θέλει να βγει να πει στον αέρα για
0: σωστά.
1: Το έλα να πάμε στο νησί, οι φίλοι σου, ο ρυθμό και εσύ.
0: Σωστά, γιατί θα παίξουμε σε λίγο.
1: Σε
0: και
1: λίγο,
0: φυσικά,
1: ναι.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσει, να σα πούμε για τα βραβεία νεανική επιχειρηματικότητα 2026 του Στέλιο Foundation. Με εμπνευστή τον Στέλιο, Σερ. Γιατί τον λέω Στέρ.
1: Δεν ξέρω.
0: Στέρ, Στέλιο Χατζη Ιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένων, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις λοιπόν, αυτό που μετράει είναι η ιδρυματικότητα της ιδέας. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, παιδιά, 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζη Ιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως, να τους πω τώρα, Sinobo, Ferry Hopper, Hable Shop, Polycool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής ετήσεων, που είναι η 6η Ιουλίου.
1: Άντε προλαβαίνετε, προλαβαίνουμε και εμείς να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με δελτίο κίνησης και καιρού, με έλα να πάμε στο νησί και πάρα πολλά άλλα.
2: Τα χέρια του και έβγαλα τα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
1: Έτσι.
2: Και έβγαλε.
0: Τέλειωσα εγώ την αναφορά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
8: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες.
13: Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι
15: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Α4 τα περιπολικό έγινε.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
20: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
21: Green.
20: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Yeah.

0: τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζει την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Welcome back. 7 και 35 δείχνει το ρολόι, που σημαίνει ότι έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Έχουμε πιει καφεδάκι εμείς. Δεν ξέρω για εσάς. Αν τώρα συντονιστήκατε και στο soundist.gr, περιμένετε εκείνη η ώρα και οι προϋποθέσεις τις καλημέρες μας. Σε λίγο παίζουμε και το νησί.
12: Σε λίγο παίζουμε το νησί. Οπότε στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θα βγεις να μας πεις στον αέρα? Θα δούμε. Νέα προϊόντα Mr. Grand λοιπόν, και δοκίμασέ τα σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
11: Λοιπόν, φύγαμε να σας πω την κίνηση, όχι τον καιρό, γιατί το καιρός έρχεται σε λίγο. Να φαλίγω.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Ρακτόρ Βουφού, μίλησέ μας, τι γίνεται στους δρόμους.
11: Καθίστε ρε παιδιά, έχουν κλείσει τα σχολεία και τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή τώρα υπό άλλες συνθήκες τέτοια ώρα θα γινόταν χαμόλι στο ποτάμι. Τώρα γίνεται, αλλά μόνο στο νοτικό ρεύμα μέχρι την έξοδο της Αχαρνών κατά τα άλλα. Είναι όλα γαλαρά. Όπως αν πάτε από την Ηλίουπολη προς τον Καρέα θα έχει λίγο μποτιλιάρισμα. Και τέλος λέω, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά και στο Σχιστό εκεί πέρα έχει ένα πρωινό γνωστό μποτιλιάρισμα.
9: Ο καιρός σήμερα.
11: Ηρεμία.
13: Ηρεμία. Χαλαρώστε. Ξαπλώστε ανάσκελα, θα πούμε τον καιρό με γιόγκα σήμερα.
11: Πάνω που
13: ξεκινήσαμε. Ξαπλώστε ανάσκελα.
11: Μας ξαναπάρει.
13: Φορτούνι.
11: Θα το ξαναπάρουμε.
13: Κοίτα τα τάματα τον ήλιο στα μάτια. Κοίτα τον ήλιο στα μάτια.
11: Έχω φρακιλίδα, δεν μπορώ.
13: Ωραία, κλείσε τα μάτια τώρα. Σήκωσε τα πόδια. Σήκωσε τα πόδια, ξέρω εγώ τι σου λέω. να υποδεχτούμε τον καιρό που έρχεται.
11: Εντάξει.
13: Λοιπόν, ο καιρός που έρχεται είναι με γεμάτος ηλιοφάνεια, κρατά τα πόδια πάνω ψηλά.
11: Τι θα υποδεχτούμε?
13: Τον καιρό που έρχεται. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, σήκωσέ τα ψηλά.
11: Τι μαλλί έχει ο καιρός.
13: Λοιπόν, ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι. Νιώσε τα συννεφάκια που έρχονται το απόγευμα να σου καλύπτουν το κούτελο και το διάφραγμα. Έρχονται το απόγευμα συννεφάκια πολλά. Μη σκεχτείς, είναι τοπικές όμβρι. Θέλω να στάσει Εμβρίου τώρα, στάσει Εμβρίου για τα σύννεφα.
11: Τώρα που το βρήκαμε.
13: 5 μποφόρ θα έχει σήμερα. Θα πάμε σε λίγο στη θάλασσα, να κάνουμε και εκεί την επόμενη ώρα τον καιρό μας. 23 η χαμηλότερη θερμοκρασία με 32 η υψηλότερη. Εντάξει, θέλω να χαλαρώσεις πάρα πολύ. Στα βόρεια του νομού υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια του νομού, όχι εδώ. Λοιπόν, και τώρα βγάλτε από μέσα σας ό,τι έχετε. Μαρέψιμο, μαπρίτσα, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα να εγκλωβίζετε μέσα σας. Όλα θέλω να φύγουν. Βγάλτε τα από μέσα σας. Και τώρα ξύπνα φορτούνι, γιατί έχουμε
14: εκπομπή. Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γράψω όλους πρωινό.
11: Κοιμήθηκα ρε παιδιά.
12: Κακός δεν έπρεπε, δεν θέλω να χαλαρώνεις.
11: Παναγία μου, τι να χαλαρώνουμε αυτά που γίνονται. Αντώνης Ρέμος, παιδιά, μέχρι το θέμα ημέρας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Σήμερα δεν ακούσαμε τις φωνούλες σας και ευθύνομαι εγώ. Έχουν έρθει τα μηνύματα. Είμαι εδώ.
15: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: εβδομαδίτσα, όχι Δευτέρα. Η εβδομαδίτσα τρέχει και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα θέμα ημέρας, πρωινιάτικο.
1: Συζητάμε με τους ακροατές μας, τους ρωτάμε και αυτοί στο Viber στο 6937-949-949 μας στέλνουν.
0: Τι
1: και
0: είναι
1: σήμερα
0: δηλαδή το πρωινιάτικο θέμα που είναι και για brunch.
1: Γρίνια.
0: Γιατί πρωινό τρώμε. Γρίνια.
1: Που δεν θέλω με τίποτα.
0: Πρωί-πρωί γρίνια.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σου κρατάει μούτρα. Αυτό είναι τώρα.
0: Πώς αντιδρούμε.
1: Τι κάνεις όταν ο ή η σύντροφός σου σου κρατάει μούτρα. Είναι ένα ερώτημα. Θέλουμε να πάρουμε και ιδέες. Γιατί τα ζώδια αυτή την εποχή είναι λίγο ανταριασμένα.
0: Έχω περάσει από διάφορα στάδια. Πρόσχε, εξαρτάται και από τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσχε τώρα. Αν ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου το έχει αυτό καθιερωμένο και συνήθεια και σκηνή κορδόνι με το παραμικρό,
1: ναι.
0: Δεν έχω χειρότερο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, να γίνει κάτι. Το οποίο είναι και λίγο παιχνίδι, σου δείχνει λίγο και τα όρια του. Να το καταλάβω, να δω πώς θα αντιδράσω κι εγώ, να ρίξω τα μούτρα μου κι εγώ και να κάνω το πρώτο βήμα. Αν για το παραμικρό, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, ξέχασα τα κλειδιά και...
1: Σου κρατάει μούτρα, δεν μας νοιάζει.
0: Έχει σημασία, γιατί αν το συνηθίσεις κάθε φορά, θα κάνεις κι εσύ την αδιαφορία μετά και θα πεις, κοίτα, ξαναδείς, σε μια ώρα θα ξαναμιλήσουμε.
1: Πώς πας να προσεγγίσεις, σου λέω εγώ τώρα.
0: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι μουτράς ή μουτρού.
0: Άμα είναι μουτρού και μουτράς, κάθομαι δίπλα και μετράω τα δευτερόλεπτα, ναι. Αυτό σημαίνει συνήθως, μετράω το δευτερόλεπτο, πότε θα μιλήσεις πρώτος.
1: Α, δεν μιλάς εσύ.
0: Όχι.
1: Oh, και αν αυτό κρατήσει μέρες.
0: Θα σου πω, επειδή δεν κρατάει μέρες,
1: ναι.
0: Και επειδή κανένας από τους δύο δεν, συνήθως δεν
1: κάνει
0: έχει την
1: βήμα.
0: Υπομονή και δεν έκανε και το βήμα και δεν έχει και την υπομονή, θα βρεθεί μια άλλη αφορμή,
1: ναι.
0: Του τύπου τα χαλιά τα δώσαμε. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Για να μιλήσεις.
0: Κάνει
1: ναι,
0: άλλη αφορμή, άσχετη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορέσεις να μιλήσεις.
1: Εγώ, όταν ο σύντροφός μου κρατάει μούτρα. Κρατάω περισσότερο.
0: Με μούτρα
1: και
0: εσύ.
1: Όχι, εντάξει. Όταν κρατάει μούτρα και θέλω να σταματήσει να πω, δεν κρατάει ποτέ μούτρα. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι δίδυμος και δεν το έχει με τα μούτρα όμως καθόλου. Δηλαδή δεν.
0: Είναι σίγουρα δεν
1: ξεστικά, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αν νευριάσουμε για κάποιο λόγο, μετά από 5 δευτερόλεπτα είναι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Καλά, αυτό το υπάρχει, ναι, ισχύει.
1: Παρ' όλα αυτά βρίσκω μια αφορμή. Ας πούμε, περνάω. Εκεί που κάθεσαι είναι το μαξιλάρι μου.
0: Α, ναι, αυτό.
1: Ναι, κατάλαβες, λίγο έτσι. Λίγο,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Η μόνη τακτική για να το γλιτώσεις και να το σκαπουλάρεις και ναι. Να μην γίνει μετά όλος η κατάσταση
1: ναι.
0: Είναι αυτή. Αλλιώς μπορεί να περάσω και δύο μέρες και να μην έχει πει.
1: Δεν
0: βολεύει. Δεν είναι γκρίνια. Είναι εποχή.
1: Ναι.
0: Είναι μούτρα.
1: Ναι.
0: Θα μην μπορούσες να συνοηθείς και τα βασικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να πεις φέρε ένα γάλα ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα το σημερινό. Αν ο ή σύντροφός σας κρατάει μούτρα, εσείς πώς αντιδράτε.
1: Τι
0: κάνετε από την πλευρά σας.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τις απαντήσεις τη μία μετά την άλλη στο Viber του ρυθμού.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: δεις τι ωραίο χορευτικό τραγούδι που έχει βγάλει η Peggy Zina και μας αρέσει πολύ άμυνα στο ρυθμό 949. Εσείς τώρα κάντε επίθεση γιατί ήρθε η στιγμή να στείλετε το δικό σας μήνυμα στο Viber του ρυθμού και να παίξετε στο νησί.
1: Κερδίζεις λοιπόν ένα τριήμερο για σένα και την παρέα σου με όλα πληρωμένα. Ξενοδοχείο, εισιτήρια, beach bar, το αμάξι που θα έχετε εκεί στην Τίνο, βρε παιδιά. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας το νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε στον αέρα να πείτε και σε πολύ λίγο βγάζουμε ακροατή στον αέρα και μπαίνει κατευθείαν στη μεγάλη κλήρωση.

0: πολιτικότητα. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Και εμείς είμαστε εδώ, εγώ και η Αθηνά, αυτή τη στιγμή για να παίξουμε.
1: Με το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 λοιπόν σε στέλνει στην Τίνο, εσένα και την παρέα σου. Ένα μοναδικό τριήμερο που θα μείνετε στο Αιωλής Τίνο Suites, που θα ταξιδέψετε με εισιτήρια Seajets και θα πιείτε τους καφέδες σας και τα κοκτεϊλάκια σας στο Beach Bar La Lalouza από εμάς βρεκερασμένα.
0: Και πώς θα πάμε ρε παιδί μέχρι το La Lalouza?
1: Παιδί μου, δρόμος rent car θα σου δώσει η αμαξάρα.
0: Εντάξει,
1: για να
0: έχεις
1: όλο το τριήμερο.
0: Άρα είναι όλο το πακέτο, full pension. Ελάτε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Είμαι η Πανωρέα.
0: Γεια σου Πανωρέα, τι ωραίο όνομα.
1: Ωραία, Πανωρέα μου, είσαι ωραία, πολύ. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι?
4: Ναι, ναι.
0: Για πες το ρεφρενάκι για να σε βάλεις στην κλήρωση.
4: Χορέψετε, χορέψετε.
0: Μάλιστα, ευχαρίστως. Πάμε. Δεν το έχουμε και δύσκολο.
4: Ναι, πάμε. Χορέψετε, χορέψετε.
0: Ωραίο, Πάριος.
4: Για μη λυπάστε, γιατί θα ξεκουράσω.
1: Έλα βρε Πανωρέα μου.
3: Τις νύχτες που κοιμάστε.
0: Το δώσες όλο.
1: Και εμείς σου δίνουμε λοιπόν μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή μεθαύριο στο Πάμε Πρωινό.
0: Έφτασε ο καιρός.
1: Τι νομίζετε?
0: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Σε ευχαριστούμε που μας τραγούδησες.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
4: πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: δώσε μας τρόπο και μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10.
1: Δεν θα σου δείξω εγώ τον τρόπο. Travel Fix ODF είναι ο τρόπος. Επειδή ο Φορτούνης σε παθαίνει ναυτίες όταν μπαίνει στο πλοίο.
0: Παθαίνω.
1: Τι να

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκελή έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πράτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
17: Φραπέ, χαλάρα.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή.

0: Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: μισό λεπτό, κάντε τα άλογα στην άκρη πέρα να περάσουν.
1: Έλα, Ρίπετη!
0: Γύρα!
1: Έτσι.
0: Επιτέλους.
1: Άνοιξε την αυλαία. Το χαλί δεν το βάλες εκεί καλά. Τι έβαλες με την γλάστρα εδώ μπροστά τώρα, δεν μπορώ να περάσω.
2: Μα είναι ορχιδέα.
1: Πάτη να πιω εκεί. Μα τι να την κάνω την ορχιδέα, Χριστιανή μου. Χαλί κόκκινο, θέλω να πατήσω να μπω.
0: Αλέξανδρε, το χαλί.
1: Να το σώσουμε και ένα λουλούδι.
0: Το χαλί.
1: Αλέξανδρε, πάρε τον Αμύρ, βάλε τον πιο πέρα.
2: Ο Αμύρ είναι το άλογο, το βαβαρικό.
1: Το βαβαρικό.
0: Βαβαρικό, άλογο να
1: πω. Όχι καλά, ο Αμύρ είναι το αραβικό.
2: Α, συγγνώμη, τα μπερδεύω.
0: Τι ράτσα είναι, τι ράτσα, από τα πιο ακριβά.
1: Ναι. Και έχω για αυτά που έχουν τα... Τα μαλλιά εδώ κάτω, αυτά είναι βαβαρικά. Αυτό, αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς
0: είστε. Είμαστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Πολύ. Ναι, πολύ. 6 πρώτα λεπτά μετά τις 8:24
1: του Ιούνιου. Πολύ το λέτε για να πείσετε εμένα ή για να πείσετε τον εαυτό σας.
0: Κοίταξε, κοιτάω το ημερολόγιο. Έχει 24 ο Ιούνιος.
1: Μετράς ανάποδα.
0: Πόσο καλά να είναι.
1: Ένας μήνας έμεινε. Το τελειώσουμε που θα πάει.
0: Τι γίνεται.
1: Είμαστε καλά. Ανυπομονούμε για βουτιές.
0: Βεβαίως. Α, ωραία. Ετοιμάζεται κάτι.
1: Δεν έχω κάνει ούτε μία.
0: Τώρα ετοιμάζεται κάτι. Δεν ετοιμάζεται.
1: Κάτι ετοιμάζω, ναι, ναι.
0: Ωραία, θα τα δούμε στα story ή όχι.
1: Λοιπόν,
2: σου έχουμε ένα φανταστικό ερώτημα. Σήμερα στο Για Πες συζητάμε με τον κόσμο και μας στέλνουν φυσικά στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου έχει μούτρα?
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι.
2: Την αλήθεια.
1: Δεν κάνει μούτρα ο Δημήτρης.
0: Είδες.
2: Α, ούτε Δημήτρης. Είδες, είμαστε τυχερίες.
1: Απλά δεν μιλάει.
2: Αυτό λέγεται μούτρα.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι μούτρα. Μούτρα κάνω εγώ. Μούτρα κάνω εγώ.
2: Δεν
1: μούτρα, μούτρα,
2: σκρίνια. Για πόσες ώρες μπορεί να μην μιλάει?
1: Τίποτα. Φεύγει από το σκηνικό,
0: ναι.
1: Δηλαδή γίνεται τσακωμός, σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Φεύγει, πάει στην τηλεόραση, ανοίγει δηλαδή κάτι. Αν πάει, ξαπλώνει, μπαίνει ένα βιβλίο να διαβάσει. Δηλαδή φεύγει από το σκηνικό για να καθαρίσει το μυαλό του. Αυτό αν το ρωτήσεις μετά από μισή ώρα
0: κάτι
1: γιατί
0: άλλο
1: τσακωθήκαμε, δεν θυμάται.
2: Είδες.
0: Ή κάνετε, δεν θυμάται. Το... Καλή τακτική.
1: Λες, κάνετε, δεν θυμάται.
0: Θέλω να πω ότι το μειώνει ως ναι, το τσακωμό του και
1: δεν του αρέσουν οι εντάσεις.
2: Έτσι ακριβώς είναι και ο Γιάννης. Πάρα ναι, πολλά κοινά έχουν με τον Δημήτρη τελικά.
1: Ναι.
2: Ρε εσύ, κοίτα να δεις, το έχουμε γλιτώσει.
1: Οι άντρες πιστεύονται δεν κάνουν πολύ μούτρα. Εμείς είμαστε οι μούτρες.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το restart. Έχω restart. Κοιμάσαι.
2: Ναι. Το χειρότερο να κοιμηθεί τσακωμένος.
0: Ναι, κοιμάσαι ή ένα δεκάλεπτο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ τσακωμένη.
0: Ναι, το πρωί όμως είναι restart τελείως.
1: Εγώ έχω κοιμηθεί.
2: Εγώ όχι.
0: Ναι, καλά,
2: δεν
0: και
2: μπορώ,
0: εγώ.
2: Εγώ δεν μπορώ καθόλου, παιδιά.
0: Και μετά το πρωί, το πρωί το ξεχνάς τελείως, να ξέρεις.
2: Πρέπει να το λύσω.
0: Πώς
2: πριν
0: είναι, πώς κλείνεις τον υπολογιστή και καθαρίζεις το ιστορικό. Αυτό είναι.
2: Δεν κάνω εγώ τέτοια. Πρέπει να το λύσω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Λύστο.
2: Θα το, τι θα κάνω, νομίζεις.
1: Θα το αφήσω έτσι, σαν γόρδιο δεσμό.

0: λίγα λόγια εμάς δεν μας φτάνουν. Όχι. Εμείς θέλουμε πολλά, θέλουμε κουτσομπολιά, θέλουμε να βγουν όλα στη βάρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Ακούστε εδώ τώρα πολύ προσεκτικά.
0: Τι.
3: Την ατάκα αυτή που θα υποθεί. Έχω λόγο που σας το βάζω, έτσι ξεκινάει το λαστιβόρα.
0: Ανατολικό είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Είναι κάτι το οποίο θα σου θυμίσει πολλά. Περίμενε λοιπόν.
1: Είναι αυτός που μου λέει τι να κάνω.
3: Εδώ λοιπόν είναι το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος η Στέλλα Μπεζαντάκου.
0: Όπα, πώς βρέθηκε αυτή την κουβέντα?
3: Κινείται νομικά. Έκανε αγωγή στη Μαρίνα Σάντι.
4: Ναι. Το τραγούδι αυτό λέγεται μπλουζάκι, αυτό εννοείς?
3: Το κομμάτι pop. Όχι, στο κομμάτι pop. Βάλε το κομμάτι pop. Ξεκινάει το κομμάτι pop της Μαρίνα Σάτι Φορτούνη. Γιατί στο λέω να το βάλεις?
0: Με ατάκα της Μπεζαντάκου.
3: Με μία ατάκα της Στέλλας Μπεζαντάκου που λέει: εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος, γιατί προηγούμαι. Μπράβο.
5: Γιατί προηγούμαι της εποχής μου, κάνω πρωτοποριακά πράγματα. Κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Οι οποίες με θυμούν.
4: Εκεί, εγώ μέσα στο μπλουζάκι ήταν πρόβλημα.
0: Ωραία.
3: Είναι μία τάκα την οποία είχε πει η Στέλλα Μπεζαντάκου και την έβαλε η Μαρίνα Σάτι στο τραγούδι.
4: Τιμή τη όμως που την έβαλε, δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι κακό. Απλά έπρεπε να πάρει άδεια για να το κάνει. Και η τέλος πάντων προσπάθησε να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τη. Από ό,τι λέει η ίδια, κάποιο συνεργάτη τη Μαρίνα Σάτι τη είχε πει

0: Ζαντάκου έτσι ζητάει, λοιπόν, έκανε μια αγωγή και ζητάει 30.000 ευρώ. Δεν το κάνει για τα χρήματα, λέει, γιατί αν το σκεφτεί τα 30.000 ευρώ, δικηγόρο, αυτά όλα
1: μένει
0: ένα πολύ μικρό ποσό στο τέλος.
2: 300 ζητάει, όχι
0: 30.000 ευρώ. Είναι συμβολικό ποσό, λέει, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να σεβόμαστε την πορεία του κάθε καλλιτέχνη. Και εγώ ένιωσα ότι δεν. Θα σα πω, παιδιά, ένα λεπτό. Πρέπει να σεβόμαστε, λέει, την πορεία του κάθε καλλιτέχνη και ένιωσα ότι δεν υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπό μου. Είναι συμβολικό, βρε, το 30, γιατί από τα 30.000 κάποια κρατάει το κράτος, κάποια οι δίκες για τα έξοδα και αυτά, και μένει ένα ποσό γύρω στα 2.000.
1: Σιγά-σιγά μένουν 2.000 τα 30.000, ρε.
0: Τώρα αμφισβητεί το Γιώργο Λιάγκα που το είπε στο πρωινό.
1: Α, όχι, τότε πάσω. Πάω πάσω.
0: Έλα, γιατί αν έκανε μια ανάρτηση χθες το βράδυ και είμαι πολύ ταραγμένη.
1: Τι?
0: Ανέβασε ένα story ο Γιώργος Λιάγκας με ένα μαύρο φόντο.
2: Παιδιά, το είδα
0: και
2: εγώ.
0: Και έγραψε. Και έγραψε στο story. Ύψιστο αγαθό η ελευθερία. Όποιο και αν είναι το τίμημα.
2: Λοιπόν. Και εγώ που έχω ακούσει ότι τα βρήκανε με τον Αντένα και συνεχίζει.
0: Λες να έχει να κάνει με τη δουλειά.
2: Πού να πάει το ίδιο.
0: Εχθές το βράδυ.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ύψιστο αγαθό
1: σε μαύρο φόντο.
0: Ναι. Όποιο και αν είναι το τίμημα.
2: Σε όλα τα sites παίζει, σου λέω τώρα. Γιατί έσκασε χτες το βράδυ και το παίρνουν όλοι ως... Τι έγινε τώρα, ότι τα σπάσαν με τον Αντένα και φεύγει, είναι ελεύθερος.
1: Γιατί δεν τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
0: Θα ακούσουμε τι θα πει στην εκπομπή.
2: Να το στείλω ένα μήνυμα. Γιώργο, τι εννοούσες με αυτό που ανέβασες.
0: Είσαι καλά, φαντάζεσαι. Τώρα σε ετοιμάζεται.
2: Πας καλά.
0: Δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να εννοεί. Και σίγουρα ήξερε ότι θα δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος. Γιατί είναι μια περίοδος στην οποία γνωρίζουμε από ό,τι μας έχει επικοινωνήσει ο ίδιος πως δεν έχει υπογράψει ακόμα. Δεν έχει δώσει τα χέρια 100%.
1: Παιδιά, είχαμε μείνει στο ότι ψάχνει ανθρώπους. Για την παρέα του.
0: Τι να πω, παιδιά, για όλους ακούγονται διάφορα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη λέει, ετοιμάζει την, κάνει δοκιμαστικά και ετοιμάζει
2: είναι
0: την εκπομπή.
2: Είναι αυτή που ακούστηκε, ρε Αθηνά.
0: Για τον Γρηγόρη Γκουντάρα ακούγε. Το ίδιο δεν το αρνήθηκε και είπε μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο σε δηλώσεις του. Ακούγεται για την Ελένη Γελαλή που ήταν η αρχισυντάκτρια της Ελένη Μενεγάκη. Για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
2: Α, πάει να κάνει δηλαδή Μενεγάκη πάνελ η Ζήνα.
0: Δεν ξέρω πώς το έκανε.
2: Ότι έκανε 10 χρόνια.
0: Να σου είμαι ειλικρινή.
2: Γελαλή, Αλεξάνδρου και Φουντάρα. Αυτό ήταν πάνελ της Μενεγάκη. Πότε, ρε παιδιά, όταν είχε πάει στον Αλφα.
0: Αυτό που σίγουρα ξέρω να σας πω, όπως έλεγε ο Παπαγιανόπουλος κάποτε σε μια ταινία για τις εκλογές, οι εκλογές αυτές θα είναι μουγκές.
2: Ναι.
0: Έτσι θα είναι και η τηλεοπτική σεζόν που έρχεται.
2: Μουγκίλες να είναι.
0: Θα δούμε. Θα γίνουν πολλά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί προς το παρόν τα μεγάλα ονόματα είναι όλα στον αέρα. Ναι. Δεν έχουν κλείσει.
2: Και οι φέοι γράφονται στα sites ότι δεν έχει κλείσει.
0: Οπότε τους καταλαβαίνετε, είναι
2: εγώ
0: δύσκολα.
2: Εγώ πιστεύω να ξέρετε, επειδή έχει ακουστεί ότι έχουν συνεννοηθεί όλα τα κανάλια μεταξύ τους να ρίξουν τις αποδοχές των μεγάλων παρουσιαστών, δηλαδή της πρώτης γραμμής.
0: Παναγία, χρώμαξε, ναι.
2: Πάει η
1: ένσταση η Ρακέλ.
2: Έχει ένσταση η Ρακέλ. Ρακέλ, εδώ!
1: Δεν πέφτουν τα μπάτζε, τη
2: ρέμισε. Για να τους ταρακουνήσουν και να δεχτούν να ρίξουν τις...
0: Τους
2: αφήνουν λίγο ξεκρέμαστος, να τρομάξουν, σου λέει μπορεί να μείνω και εκτός και μετά του λέει πάρε μια 30-40%.
1: Και μετά επαναλήψεις, Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Και μετά, ναι,
0: μένει να δούμε τι εννοούσε ο Γιώργος Λιάγκας με το story.
3: Θα βάλουμε το ραντάρ να το ψάξει.
0: Ναι.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
3: Α, όχι. Μία γυναίκα γεννημένη Φεβρουάριο ψάχνει.
0: Α, 150 ευρώ μετρητά δίνει.

0: όλοι τσακώνονται και όλοι κατράνε μούτρα. Ναι. Για να μην λέτε ότι τα κάνουμε μόνο εμείς. Εντάξει.
1: Γιατί το είχαμε ανησυχία.
0: Κρατάνε και οι άντρες, παιδιά.
2: Βέβαια.
1: Εγώ εδώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι σε μούτρα.
2: Εσύ είσαι σε μούτρα.
0: Εσύ κρατάς μούτρα.
1: Ναι, τώρα κρατάω μούτρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί σηκώθηκε με στο βράδυ.
0: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν
1: θα το σκύλω κατά λάθος.
2: Μέσα στα σκοτάδια.
0: Δεν μπορώ.
2: Και του έκανε ιστορία.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, στείλε πρώτος, εγώ θα στο πω τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Και μου λέει, πάτησα το σκυλαμπέτι και μου κουνάει
1: το σκυλαμπέτι. Κατά λάθος.
2: Ναι, κατά λάθος.
1: Και είμαι σε μούτρα τώρα.
0: Το θέλεις να πατήσεις το σκύλο, θα ήταν
1: έλα μου ντε. Έλα μου ντε, πες μου εσύ.
0: Άρα δεν είσαι εσύ στα μούτρα.
1: Εγώ είμαι σε μούτρα. Γιατί αντέδρασε περίεργα.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι κάνετε εσείς τώρα. Η Ειρήνη λέει, του κρατάω κι εγώ, θα του περάσει.
2: Σωστή.
0: Καλά κάνεις και κρατάς κι εσύ.
2: Οφθαλμών αντί οφθαλμού.
0: Έτσι, και ο δόντος αντί ο δόντα. Πώς το λέγανε αυτό.
2: Αυγή δόντι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ένα δόντι.
0: Η Δάφνη, καλημέρα παιδιά. Τον αφήνω με τα μούτρα του, δεν υπάρχει χειρότερο από τα μούτρα και την κρίνια. Όταν έχω άδικο, που σπάνια γίνεται, λέει η Δάφνη, ας κάνει λίγα μούτρα, θα του περάσουν.
2: Ωραία, περιμένει λοιπόν, υπομονή.
0: Η Όλγα είναι η καλύτερη, λέει. Μισό και ξαναμιλήσει κατά τα μούτρα σου.
1: Καταπληκτικό. Μούτρα, κατά τα μούτρα.
0: Ο Παύλος λέει, καλημέρα. Όταν κρατάει μούτρα, παραγγέλνω δύο πιτόγυρα με τζατζίκι φουλ. Τα τρώω ανοίγοντας το χαρτί με θόρυβο. Τα τρώω ώστε να ακούγεται το κράτσα κρούτσα. Καταπίνω, λέει, δυνατά. Πίνω και μια κόλλα, κάνοντας σε κάθε γουλιά. Και τη λέω με μπουκωμένο στόμο. Φως! Εκεί πέφτει όλα πάω, καλά.
2: Υπέροχο.
3: Και θα παραγγείλω έξι σάντουιτς ξεχειρισμένα hot dog να φάω.
2: Φανταστικό.
3: Έχω λίγο θυμίσει από τη μία.
0: Ναι, παιδί μου εσύ, κάντο αυτό. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει απαξιό, αυτό κάνω. Ή αν φταίω εγώ για τα μούτρα του, μετά ψάχνω να του κάνω πλάκα. Ή ζουζουνιάρι και συγγνώμες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Καλημέρα.
2: Έχω από όλες τις αντιδράσεις.
0: Από όλα. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα. Λοιπόν, αν εκείνος έχει μούτρα, φυσικά θα έχω κι εγώ, αλλά περισσότερα γιατί σε αυτό το σπίτι μόνο ένας μπορεί να έχει. Μόνο εγώ.
4: Πολύ καλά. Να μην κάνω τα νεύρα μου.
0: Εάν τα λες.
2: Εγώ δεν θα σας δω. Εγώ δεν θα σας δω. Εγώ δεν θα σας δω. Εγώ δεν θα σας δω.
0: Εγώ δεν θα σας δω.

0: Ειδικής ετικέτα στο μασούτι, Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Εμπιστευτείτε και το πάμε πρωινό κάθε μέρα.
1: Εμπιστευτείτε μας και εμάς που θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα να πιούμε δύο γούλιες καφέ σαν άνθρωποι και ξαναρχόμαστε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζει ψεκάζονται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
23: Τι κουαλίτα.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market λοιπόν, σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή είναι και η κίνηση. Είναι...
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Πες μας πράκτορα αν είναι απλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης ή όχι.
27: Κοίτα να ξαναδείς, είναι απλά γιατί είσαι σταματημένος στο ποτάμι ανεβαίνοντας. Οπότε μπορείς να χαζέψεις λιγάκι, να δεις τον απέναντί σου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανεβαίνοντας. Έτσι, οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα, κυρίως όμως στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι. Το κέντρο είναι δύσκολο, η Πειραιώς προς τα πάνω μετά την Τεχνόπολη και η Συγκρού μετά τη Νέα Σμύρνη. Και η Παραλιακή επίσης με πυκνή ροή από τον Άλυμο μέχρι το Δέλτα Φαλήρου. Αυτά. Α, και αν έρχεστε στην είσοδο της πόλης, να μπείτε δηλαδή από το Χαϊδάρι προς τα δω, στην Καβάλας και να φτάσετε μέχρι το Μεταξουργείο, πάλι έχει κάποια διαστήματα τα οποία είναι πυγμένα.
28: Ο καιρός είναι.
1: Για να δούμε ο καιρός τι θα κάνει.
29: Λοιπόν, ναι. Είσαστε έτοιμοι να χαλαρώσετε?
1: Αχ, ναι.
29: Ξαπλώστε μπρούμητα αυτή τη φορά.
1: Μπρούμητα, ναι.
29: Ξαπλώστε μπρούμητα και ανοίξτε χέρια και πόδια,
1: ναι,
29: παράλληλα με το πάτωμα.
27: Τόσα, ναι, λεφτά πληρώσαμε.
29: Πάρτε βαθιές αναπνοές. Νιώθετε τον ήλιο που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική να διαπερνά το κεφάλι σας και να φτάνει στις μύτες των ποδιών?
1: Τι
29: πρέπει να το... Μπράβο.
27: Μπρούμητα.
29: Αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
29: Λοιπόν, μπρούμητα. Περνάει το φως του ηλίου, το κεφάλι σου και φτάνει στα πόδια.
27: Ετοιμαζόμαστε για κάτι.
29: Εντάξει, λοιπόν, περιμένετε. Ετοιμαζόμαστε για τα σύννεφα. Το μεσημέρι λοιπόν, να έρχεται ένα μεγάλο σύννεφο και καλύπτει το δέρμα σου από πάνω.
1: Αμάν.
29: Νιώθεις μια δροσιά?
1: Ναι.
29: Τι νιώθεις, ε?
1: Ναι.
29: Είναι τα πέντε μποφόδα, έχει και πέντε μποφόδα. Λοιπόν, τα πέντε μποφόδα αυτά παίρνουν τα μαλλιά σου τώρα και τα κάνουν μαλλί της ριάς. Τα ανακατεύουν δηλαδή πολύ. Μα αυτό είναι το... Συγκεντρώσου λίγο σε αυτό γιατί είναι το μούνο.
1: Τι να κάνω.
29: Λοιπόν, πάρε βαθιές αναπνοές πάλι. Γυρίστε στο πλάι, σε στάση εμβρίου. Σε στάση εμβρίου. Εγώ πεθαίνω με την άκρη του ματιού που βλέπω γιατί και ο Αλέξανδρος παίρνει βαθιές αναπνοές.

0: Μένουν οι ίδιοι πάνω κάτω. Πάνε και έρχονται λίγο προ λίγο πίσω. Φέρουν και ένα καινούργιο. Πάνε, λένε ένα καινούργιο. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτά είναι ωραία πράγματα. Η αναστάτωση γιατί μας έχει βρει.
0: Να ανανεωνόμαστε και λίγο. Τι, όλο ίδιο θα είμαστε.
1: Εντάξει, μαντάμ Μπακύρα μου. Μεγάλη life coach.
0: Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και για στο τέλος είναι για καλό. Θα δεις.
1: Εντάξει.
0: Ακόμα πώς σου λέω.
2: Τώρα κοιμηθώ με ήσυχη.
0: Τώρα βάλεις το intro και άσε τον ύπνο.

0: γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, είμαι Αγαφή.
0: Πώς?
1: Αγαφή.
2: Α, ωραία.
0: Αγαφή, ωραίο όνομα, ναι, Αγαφή.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Είχα χρόνια να ακούσω τέτοιο όνομα.
2: Ναι.
0: Αγαφή μου, κοιμόσου να τι έκανες, ακούω λίγο νισταγμένη.
1: Όχι, απλά βγήκα από νύχτα, οπότε σε λίγη ώρα θα πω για ύπνο.
0: Ξέρεις από το βράδυ.
3: Νυχτερινή βάρδια είχες.
1: Ναι.
2: Και χθες ψάχναμε.
0: Στα μπουζοκά ήσουν ή δούλευες?
1: Όχι, ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Φαντεπέλα μου.
2: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιατί είστε άνθρωποι που κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε να σας φιλάμε και τα χέρια.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να, στη φωνή κυρία Κέλλη, γι' αυτό είχα βγει. Λοιπόν, έτοιμη είσαι, Αγαθή?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να παίξουμε. You're playing with fire, I told you. That in the end you will get burned. You are playing with fire and the time has come for you to be reminded of me.
1: Δεν το βρήκα.
0: Δεν το
2: βρήκες.
0: Είναι επειδή δούλευε όλη νύχτα.
2: Έλα ρε Αγαθή, ήταν εύκολο.
3: Έχεις βραδινή πάρτια να μας πάρεις την επόμενη φορά. Επόμενος.
2: Φιλιά Αγαθή.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια Αγαθή.
2: Εγώ το βρήκα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Good morning, εσύ είσαι στο Κηφισό, που είσαι, σας ακούω έξω είσαι.
4: Μπράβο.
0: Είναι λοιπόν το βρήκα.
2: Σας πω από την χειδιορατικότητα, Νάτα.
4: Είμαι... Από τον Κηφισό, έρχομαι.
0: Από τον Κηφισό και την Κορφή Κανελάκου. Εγώ έχω και μαντικές ικανότητες. Αλλά δεν το λέω, γιατί μετά θα με θέλουν όλοι για medium. Προτιμώ να είμαι life coach. Γιατί καμιά φορά μπορεί και ο άνθρωπος είμαι να πέσω έξω, να μην το βρω.
3: Τώρα που ετοιμάζουμε κάτι μπορεί να σας χρειαστούμε.
0: Και μετά να με κνάζουνε, να μου λένε τι medium είσαι που δεν το βρήκες. Καταλάβατε.
2: Είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Έλενα, Έλενα.
0: Έλενα, είσαι έτοιμη?
4: Δεν χρειάζεται.
0: Το βρήκες?
4: Βέβαια.
0: Ποια είναι ρε σιγάτα?
4: Παιδί με τη φλόγα.
5: Εγώ στο πα. Πως το τέλος θα καλύψει.
0: Φανταστική.
2: Καλά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Γατάκια όλοι μπροστά σου, Έλενα. Γατάκια πάλι.
3: Λοιπόν, κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan. Η premium έφρυ σειρά της Pizza Fan έχει συναντήσει πλέον την δημιουργικότητα του Δημήτρη Καραμούτσου. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ και εσύ φίλοι μας με μια μοναδική γευστική εμπειρία και την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Δημήτρη Καραμούτσου. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Έλενα.
4: Πρέπει να μας πει πώς να τις τρώμε χωρίς να παχαίνουμε.
0: Ποιες θα τρώμε τις πίτσες?
2: Ναι.
0: Χωρίς να μην άκου να δεις τώρα. Θα σου πω εγώ ένα μυστικό. Ένα είναι το μυστικό. Μη φας πάνω από δύο κομμάτια. Το λέω που εγώ μπορώ να φάω μία τσικαδιτιά μου ολόκληρη. Αλλά δεν θα φας. Θα φας μέχρι δύο.
3: Και τέλος.
2: Εντάξει, καλά είναι.
4: Αυτό σημαίνει να πιες πολύ νερό.
3: Και είσαι οκ.
0: Νερό όλη μέρα πρέπει να πίνεις πάρα πολύ.
3: Εντάξει.
0: Το λέω εγώ που προσπαθώ, είμαι με μια κανάτα, την κουβαλάω παντού μαζί μου για να πίνω νερό. Πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνει καλό και στην κυταρίτιδα, στην κατακράτηση, στη χαλάρωση. Ποιε μπλεγούλησα. Κάτσε να πιω κι εγώ.
4: Εσύ είστε κορμάρες εκεί, δεν χρειάζεται.
0: Εμεί χορεύουμε και πολύ, Έλενα. Κάνουμε πολύ πολύ γουρτά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια μα, είπατε κορμάρες.
0: Ευχαριστούμε, Έλενα. Ναι, ναι, ο Φορτούνης είναι. Τώρα κάτσε να τον βαλάνε άσκελα να μερκεζούν τον ηλιακό του.
3: Τα φιλιά μας.
0: Good morning.

0: στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, λίγο πριν τις 9 να σας πω και συζητάμε και στο Όλα στη Φόρα και γενικότερα ότι είναι η περίοδος μεταγραφών, υπογραφών και συζητήσεων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τη βάλετε την υπογραφή σας.
1: Ναι, να τη βάλω. Να έλα, ορίστε. Να τη δικιά μου.
0: Το θέμα είναι πού θα τη βάλουμε.
1: Τι να, εγώ θα την βάλω. Εννοείται που θα την βάζουμε που και όπου.
0: Για να σας δω τώρα. Και εσύ. Παρόμοιες είναι ρε παιδιά, εμένα είναι αυτή εδώ.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Πολύ ωραία υπογραφή σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμένα είναι φανταστική. Πρόχειρη είναι τώρα εμένα αυτή.
1: Ναι.
0: Α, εσένα είναι πολύ αφαιρετική.
1: Ναι.
0: Έργο τέχνης. Υπάρχει, παιδιά, εδώ πέρα σύμφωνα με τη γραφολογία ένας κανόνας,
1: ναι,
0: που σου εξηγεί το σχήμα της υπογραφής σου και τι αντανακλά όσον αφορά την προσωπικότητά σου. Έτσι. Λοιπόν, όταν λέει το πρώτο γράμμα της υπογραφής σου είναι μεγάλο,
1: ναι,
0: δείχνει ότι είσαι ανεξάρτητο προφίλ που αναζητά την αναγνώριση και φροντίζει την εξωτερική σου. Στην εξωτερική σου εικόνα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ισχύει. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αν είναι όμως πάρα πολύ μεγάλο,
1: ναι,
0: όπως της Αθηνάς.
1: Ναι, εμένα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εμάς είναι μεγάλο σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά όχι τεράστιο. Ναι, ούτε σε.
1: Εσένα είναι πολύ μεγάλο. Είναι δύο μεγάλα εσένα. Δεν έχεις μικρά.
0: Όχι, εμένα είναι μικρό. Της Αθηνάς είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Εάν το μέγεθος λοιπόν αυτού του πρώτου γράμματος λέει της υπογραφής είναι υπερβολικά δυσανάλογο,
1: ναι,
0: υποδηλώνει δυσπιστία, απόρριψη προς τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και στην αντίθετη πλευρά, ενώ αυτό το ρίχνο είναι μικρό, που δεν μας νοιάζει, δείχνει πιο συγκρατημένες προσωπικότητες.
1: Είμαι εγώ συγκρατημένη προσωπικότητα.
0: Όχι,
1: συγκρότημένη εννοεί.
0: Συγκρατημένη, εσύ δεν είσαι, γιατί είσαι τεράστια τώρα.
1: Εγώ θα το
0: πνίγηκα.
1: Ωραία, μάλιστα. Η υπογραφή μας λοιπόν σημαίνει πολλά. Μάλιστα.
0: Την έβαλες.
1: Την υπογραφή μου την κρατάω.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ έχω και μια τελεία στο τέλος στην υπογραφή μου. Τι σημαίνει αυτό, λέει κάτι.
0: Δεν ξέρω τι λέει. Δεν έχω ιδέα τι λέει. Μάλλον ότι βάζεις τελείες.
1: Τελεία και παύλα, μαγείρε είσαι τάβλα.
0: Αυτό. Παιδιά, πνίγηκα τώρα. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Πνίγηκες, θες νερό. Έχει και νερό. Υπογραφή.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην υπογραφή σε μελετάει.
3: Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα το ραντάρ του ρυθμού μας σε μια γυναίκα που έχει γεννηθεί το μήνα Φεβρουάριο, οποιαδήποτε χρονιά.
2: Ωραία.
1: Άκου τώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να είναι παντρεμένη.
2: Ναι, ωραία.
1: Απλά
2: μια παντρεμένη υδροχόαψα.
1: Το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.

0: κουρασμένα.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε για διάλειμμα. Πριν από αυτό να σας πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πως ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες, και μετά την έκθεση στον ήλιο μπορούμε να δώσουμε στην επιδερμίδα μας φροντίδα που μας αξίζει. Uniburn After Sun είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, παιδιά, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσύριζει, καταπραίνει και αναπλάνει το...
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
4: Δωράρες.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr.

0: τα ψέματα.
1: Η ώρα στο νησί είναι 11. Νησί 9:39.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις πόλεις

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάνω ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
11: Ο Πάντρε Καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speedon από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα, παιδιά μου, ήρθα εδώ στα αυτάκια σας. Γιάννης Κατινάκης, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα και είμαι με πάρα πολύ κέφι. Ζεσταίνομαι αδιανόητα. Πραγματικά βλέπω ένα τυρανόσαυρο έξω να βρεχάται και να βγαίνει καυτή του ανάσα. Υδρότας, μην το περιγράψω τώρα, δεν κάνετε εικόνες περίεργες. Ωστόσο, για όλα αυτά τα άσχημα έχω τις λύσεις. Πέρα τις επιτυχίες του Ρυθμό 949, σου έχω δωράρες, διαγωνισμάρες, τρίμερα στην Τίνο. Σου λέω τώρα θα γίνει πανικός. Εμπιστεύσουμε. Δυνάμωσε προς το παρόν όμως την ένταση, γιατί σου έχω και Θοδωρή Φέρι για να αρχίσει καλά και δυναμικά η εκπομπάρα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ο Ιδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Εδώ δεν κολλάει και το έρωτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Λοιπόν, όλα κολλάνε γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης. Θα είμαι εδώ με πάρα πολλά δώρα, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ διάθεση για να σου κρατήσω συντροφιά. Επίσης βλέπω μηνυματάκια στο Viber μας, την Δέσποινα και την Αγαθή. Η Αγάθη κανείς δεν ξέρει που μπαίνει ο τόνος, όπως και να έχει όμως εγώ στέλνω τα φιλιά μου, γιατί είμαι αυτός ο ανοιχτόκαρδος άνθρωπος αυτές τις 3 ώρες. Και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα παίξουμε για την ταξιδάρα στην Τίνο. Τριήμερο στην Τίνο για σένα, να πας να λιάσεις την κορμάρα σου, να βάλεις τα μαγιό σου, να φλερτάρεις, να παίξεις ρακέτες, όχι πολύ δυνατά και μας πάσεις τα νεύρα, καταλαβαίνεις, να ζήσεις ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Μέχρι τότε όμως, και επειδή κολλάει η Τίνος στο Αιγαίο, δεν είναι βέβαιος που είναι στο Ιόνιο, θα μου πεις, στο Αιγαίο είναι η Τίνος, γι' αυτό και θα ακούσουμε και την απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο της. Ετοιμάζεται για ΟΑΚΑ, είδε και μια φωτογράφηση που έκανε κάτι μαλλιά κυματιστά από εδώ, από εκεί, 2,5 ετών, πια τι κάνει, κανείς δεν ξέρει. Την αγαπάμε, είναι η απόλυτη, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και απόλαυσε την. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Α, σου δείξω εγώ. Γιάννη Κατινάκη, αγάπη μου, που με έχεις κάθε μεσημέρι στα αυτάκια σου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μόλις έφαγα ένα σάντουιτς να ενημερώσω και έχω βαρύνει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει επελθεί καθίσδυση και λίγο έτσι μια βαριογλουτίαση, αλλά θα αντέξω και I will survive που λένε και κάποιοι σοφοί. Ωστόσο, μήπως ήρθε η ώρα να παίξουμε για τη δωράρα μας, για το τριήμερο στην Πίνο. Βεβαίως και ήρθε, ρωτώ και απαντώ μονάχος. Τι έχεις να κάνεις? Να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να σε διαλέξω εγώ, να σε βγάλω στον αέρα και όχι στο κλαρί, να το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε μια ρεπετασιόν τώρα, έτσι. 6937 949 949 το Viber μας, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση και θα σε στείλω εγώ στα καλύτερα, αγάπη μου. Αιωλής Τίνος Σουίτς, υπερχλίδα και υπερπολιτέλεια, μπουτί ξενοδοχείο με την κλαδίτικη αισθητική, έτσι. Και έχεις και θέα πανοραμική όλη τη χώρα του νησιού. Ακτοπλοϊκά δεν τα πληρώσεις, αγάπη μου. Δώρα από εμάς και την αγαπημένη C-Jets, που είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως. Δεν σου έχω ό,τι κι ό,τι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε γαλαντόμοι. Και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω και για άλλο πράγμα, γιατί είμαι φαθιά ενημερωτικός και ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις συγκεκριμένα, αν έχει ξεχάσει να μιλάει το παιδί, απολύστε το. Συγκεκριμένα και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τα πάμε μία ανάσα, διαφραγματική, και τώρα είμαι έτοιμος να διαλέξω ακροατή που σε λίγο θα βγει στον αέρα για να μου τραγουδήσει. Μένεις μαζί μου, γιατί πάντα στο ρυθμό 949 έχει τα καλύτερα.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρεμό έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Πω, πω, πω. Άρε το γιο.

0: ρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνε στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: Hello, καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες για ακόμα μία φορά. Είσαι εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου, φυσικά στο ρυθμό 949. Και γιατί είσαι εδώ? Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη. Όχι μόνο με τις παρανοιές του, έμπρακτα σου δείχνω την αγάπη μου, γιατί κάθε μέρα σου έχω πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και συγκεκριμένα τώρα είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να μου τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση για ένα υπερσυγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο. Να πας να περάσεις εξαιρετικά, να ελιάσεις την κορμάρα σου και άμα θες να με πάρεις και εμένα μαζί σου, διότι μπορείς να πάρεις και την παρέα σου και το Γιαννάκη θα τον αφήσεις απ' έξω. Ντροπή και έσχος. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι για...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου εγώ και εσύ. Έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένετε. Κατευθείαν του λέω μια, κάτσε να γίνω πιο ερωτικός, μια πάρα πολύ γλυκιά καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Σε κόμπλαρα λίγο με το ερωτικό μου, ε?
3: Όχι, ούτε καν, ούτε καν, ούτε καν.
0: Ήμουν λίγο Τζένα Τζέιμσονς. Λίγο σε λειτουργήσες εκεί. Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Πώς σε λένε? Από ό,τι θα με απολύσουν, κανείς δεν ξέρει. Πώς σε λένε?
3: Είναι Γεράσιμο, Γεράσιμο, Γεράσιμο.
0: Και πώς σε φωνάζουν, Γεράσιμε?
3: Κοίτα, οι φίλοι Τζέρι.
0: Οι πολλοί φίλοι Τρι.
3: Οι πολλοί φίλοι Μάκη.
0: Πώς?
3: Μάκη, Μάκη.
0: Αν σου πω ότι άκουσα. Τέλος πάντων.
3: Πάρα πολύ φίλοι Πέδαρο.
0: Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
3: Αυτό. Πέδαρο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και πόσο ετών είσαι, αγαπημένε φίλε Μάκη, δεν από ακόμη το Πέδαρο.
3: Πόσο είμαι, πόσο λέω.
0: Δώστε και τα δυο.
3: Λοιπόν, είμαι 39.
0: Ωραιότατος.
3: Και λέω 30, πιο πάνω δεν μεγαλώνω.
0: Μια χαρά, και είσαι δεσμευμένος ή θα μου πεις τώρα παντρεμένος με τρία εγγόνια και τέτοια?
3: Ούτε καν, ρε Γιάννη μου, γιατί με καταργέσαι έτσι?
0: Α, είσαι φίλος. Είσαι ελεύθερος και ωραίος δηλαδή?
3: Τώρα ωραίος δεν ξέρω, θα το κρίνουν οι άλλοι, αλλά είμαι ελεύθερος.
0: Α, τέλεια, τι να τραγουδήσω? Νύφη μου ξά, νύφη μου ξά, στερό νερό. Ωραία, το παίρνω σε μια πρόταση γάμου αυτό, αγαπημένε Μάκη. Ωστόσο, να άρχισε και φοβάται σιγά σιγά. Ωστόσο πρέπει να μου τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση, για να πάμε το ταξίδι μας στην Τίνο. Θα έρθετε εγώ μαζί, το καταλαβαίνεις, έτσι?
3: Εννοείται, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Αν το κερδίσω, το λέω on air,
0: ναι.
3: Βασική προϋπόθεση είναι να έρθεις και εσύ.
0: Τι άλλες μπουρούχες θα κάνετε για να πάτε ταξίδι? Τι άλλο θα μου τάξετε, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τι θες να μου τραγουδήσεις, για πες μου.
3: Λοιπόν, θέλεις να σου τραγουδήσω ένα Γιάννη Πάρη ή μια Μαριά Πιερίδη? Να βάλεις κάτι ανάλαφρο.
0: Προς Πιερίδη θέλω, αλλά είναι νησιώτικο της Πιερίδη. Ποιο θες να μου πεις, Πιερίδη?
3: Το χαιρετίσματα πες, το έχει έτσι ένα σκέρτσο
0: καλοκαιρινό. Δώσε μια Πιερίδη, ποιος θα μας πει τι.
3: Ωραία.
0: Δώσε Πιερίδη.
3: Ωραία, ωραία. Χαιρετίσματα πες του και να είναι καλά. Η καρδιά η δική μου συγχωρεί μια φορά. Δεν γυρνάω στα ίδια, όχι πια προς Θεού. Έχω φύγει, σου λέω τώρα είμαι αλλού.
0: Μ' αρέσει!
3: Υπάρχει περίπτωση, ούτε μια στις 100. Έστω ακόμα από σύμπτωση, να γυρίσω πίσω εγώ.
0: Φτάνει, καλέ, φτάνει. Θέλω το δίσκο.
3: Είπα να το βγάλω. Θέλω να βγάλω δίσκο.
0: Πάμε σε λίγο αμπρακατάμπρα για αυτό τον άντρα. Έχεις πει όλη τη δισκογραφία. Μπράβο. Μπράβο. Μου λένε εμένα ωστόσο, θα βγάζεις ακροατές να λένε νησιώτικα. Ναι, ναι, ναι, λέω εγώ, έννοια σας. Να τα τώρα τα ωραία. Μ' άρεσε γιατί είχε μήνυμα το τραγούδι αυτό. Μ' άρεσε γιατί είχε ένα υπόβαθρο. Και είναι σαν να μου λες χαιρετίσματα, είπα σε όλους τους άλλους και καλωσορίζω εσένα Γιάννη στη ζωή μου. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
3: καλώς ήρθες, καινούργια μου αγάπη.
0: Καλημέρα, καινούργια ζωή. Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Καλή επιτυχία, εύχομαι και σε φιλώ προς το παρόν.
3: Ευχαριστώ πολύ, Γιαννάρα μου.
0: Αχ, αχ, αχ, αυτά είναι τα ωραία. Φύγαμε γεροί Ελληνίδου, δεν είμαι καλά. Και εξηγήστε μου.

0: Και οι δικές μου παλιές γνωριμίες θυμίζαν κάτι από Ελλάδα, βεβαίως. Θυμίζανε μποντιλιάρισμα, φάσκελο, νεύρα. Θυμίζανε γενικά αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε εδώ πέρα. Ωστόσο, έχουμε και πολύ ωραίες παραλίες έτσι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εξαιρετικό, άμα δεν υπήρχαν 5-10 σπαστικοί, αλλά αντικειμενικά ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Ξαφνικά τώρα το γεωγραφικό αυτό χωρίς λόγο και αιτία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι και πάλι και αυτό το μεσημέρι το περνάμε παρέα. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και λίγο έτσι ένα ίσα που σύντομο να πω να ενημερώσω, γιατί οφείλω να ενημερώσω, γιατί έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα 16 πόλεις, και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες, έτσι. Οπότε μπαίνεις cosmote.gr / Telecom Roadshow και μαθαίνεις περισσότερα. Έλα, ένα διαλυματάκι τώρα να σου λείψω. Μικρούλι θα είναι, μην κρινιάξεις, και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό.
2: Νησί 939.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
4: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο. Σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
21: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
22: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
6: την κουαλίτα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Η ώρα πήγε 3, περνάει παιδιά η ώρα, ο Ιούνις δεν περνάει, δεν λέει να φύγει ο ρημάδης, εδώ μας τον κατσικωθήκαμε. Πέραν του όμως δεν θα γκρινιάξουμε, γιατί έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε εξαιρετικά. Αν πιστεύεις ότι τα δώρα τελειώσανε εδώ με την Τίνο, είσαι πραγματικά πάρα πολύ γελασμένος και θα καγχάσω υποτιμητικά. Χα. Σου έχω πάρα πολλά δώρα ακόμα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Ξεκινάω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η ώρα καλύτερα. Δευτέρα θα ακούσουμε, παρότι Τετάρτη σήμερα, δεν πειράζει, ο Αντώνης Ρέμος είναι παντός καιρού, οπότε δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν εννοείται υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Ενώ με τρελαίνομαι με Γιάννη Πλούταρχο και Γιάννης Κατσιράκης φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κατά καλό καιρό με 50 βαθμούς Κελσίου είμαι εδώ στις επάλξεις. Δεν φεύγω, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τέλη Ιουλίου να με χορτάσεις. Και παιδιά, τώρα εγώ αυτό που σκεφτόμουν, ποιο είναι, κάτσε να καταπιώ το σάλι μου, μισό λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτό το καλοκαίρι δεν είναι οι λαγοκέφαλοι που μας έχουν κάνει τα γενετικά όργανα, έτσι, ζέπελιν θέλετε κανείς. Όχι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι είναι οι τοξικοί οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου. Εμένα θα ακούς, γιατί έχω και πρόσφατη εμπειρία και θα μου πεις, Γιάννη, πώς θα αναγνωρίσω εγώ ότι έχω τοξικό άνθρωπο δίπλα μου? Θα σου πω εγώ αμέσως. Πρώτο και κύριο, στη χαρά σου καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά υπάρχει μια δυσκυλιότητα. Δηλαδή το εντερικό σύστημα δυσλειτουργεί. Υπάρχει μια ξυνήλα, χρειάζεται κάποιο ακτινίδιο για να ενεργηθεί. Δεν χαίρεται καθόλου. Είναι μεγάλο πλήγμα για αυτόν η χαρά σου. Δεύτερον, περνάει τα πάντα, τις προσβολές και το δηλητήριο και το φαρμάκι μέσα από το χιούμορ. Δηλαδή, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, σαρακούνησε, χαχαχαχαχα. Ανάμεσα σε αυτά τα χαχαχα, έτσι, υποβόσκει το δηλητήριο και η κακία που έχει για εσένα. Και τρίτον, δεν θα σου πει ποτέ μια καλή κουβέντα χωρίς να συνοδεύεται και από ένα φαρμάκι. Δηλαδή, πολύ ωραίο το πράσινο, ενώ δεν μ' αρέσει καθόλου σαν χρώμα, είναι απέσιο, εσένα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάντα η καλή κουβέντα συνοδεύεται και με ένα κόνιο. Αν έχεις λοιπόν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, να πάρει πόδι, έχω να πω εγώ. Μήπως ήμουν πάρα πολύ επιθετικός, θα λέγει κανείς, έτσι, και πολύ νευριασμένος. Συγγνώμη. Θα γλυκάνω και έτσι γλυκός περνάω σε και την καρμπή και υποσυνείδητο. Εσύ μένεις μαζί μου, γιατί σε λίγο σου έχω και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και άλλους διαγωνισμούς.

0: σε 9 Σαρδένια.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις.

0: καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Εδώ είσαι αγαπημένη μου φίλε και ακροατή στο ρυθμό 949. Εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Γιάννης Κατινάκης, παιχνιδιάρης και έτοιμος για όλα. Έτοιμος να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι κάνεις, καλείς τώρα στο 210-68-35-722. Επαναλαμβάνω γιατί ήσουν λίγο απροσεκτούλης. 210-68-35-722. Καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δωράρα. Και όσο με καλείς, παιδιά πνίγομαι μισό λεπτό, ποιος να με έχει μεχματιάσει, Παναγία μου. Μέχρι λοιπόν να πάρεις τηλέφωνο, εγώ θέλω να σου πω ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Διότι έχουμε γιορτή, γιορτάζω. Τι, το νέο κατάστημα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου. Και θα έχουμε εκεί πέρα κόσμο και ντουνιά. Μαντόγα στεράτα από τις 10 έως και τις 2 και τα λάνια μας από τις 5 έως και τις 8. Και δεν τελειώνουν εδώ τα δώρα, περίμενε, τώρα είναι το καλό. Διότι αν μου στείλεις τώρα στο 6937-949-949 το Viber μας Marks & Spencer τελεία, κερδίζεις δωρεπιταγή 100 ευρώ για τα Marks & Spencer. Χαμός γίνεται, σπάσαν οι γραμμές, σπάσαν και τα Viber, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πάω σε break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Φίλες και φίλοι,
5: μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Αγκύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Αγκύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρτων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Outlet.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είσαι φυσικά στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Όμως τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα και πραγματικά και σήμερα σπάσαν τα τηλέφωνα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ γιατί θέλετε να βγείτε, να παίξετε και να πάρετε το δωράκι σας. Θα σας πω εγώ όχι. Θα πω όχι γιατί μία θα βγει σήμερα μόνο, αλλά στη φίλη που περιμένει στη γραμμή λέω ναι. Φίλη μου, μ' ακούς?
10: Φίλε μου Γιάννη.
9: Τι κάνει? Είσαι πολύ λασιάρα και είσαι πολύ έτσι τσαχπίνα θα έλεγε κανείς και ευδιάθετη και δροσερή.
10: Μου φτιάχνεις τη διάθεση και συμφωνώ πολύ για τους τοξικούς ανθρώπους που έλεγες πριν.
9: Δεν τα πάω πάρα πολύ καλά.
10: Ναι, πάρα πολύ.
9: Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον εαυτό μου να ξέρεις. Είμαι εξαιρετικός. Πώς σε λένε φίλοι μου?
10: Ελένη.
9: Ελένη.
10: Ναι, ναι.
9: Πάρα πολύ ωραία. Και πού με καλείς, Ελένη?
10: Από τον Πειραιά.
9: Α, κάτω στον Πειραιά. Μα το άλλο μου αρέσει που λέει γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Αχ, πολύ ωραία, γαλλικάκι. Πιστεύεις είμαι καλά στα μυαλά μου, Ελένη, το έχω λίγο χάσει?
10: Είσαι τέλειος.
9: Α, με φόβο το είπες, σου λέει κάτσε. Μην πάθω εγώ τίποτα. Λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
10: Έτοιμη.
9: Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. 3, 2, 1, φύγαμε.
11: Τετάρτη, 10.30, 2 μπισκοτότυπνα από κεφό. 12, Μίτσος, ο Γρήγορος. 12:03, ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή, ρεζερβέα από έκπτωση λαγμοπαιδιστικού, δεύτερος λόγος, τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία, Γιώργο.
9: γίνεται με το Μανώλη τώρα είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις.
10: Ναι, ναι. Μια δώσε καμιά βοήθεια.
9: Θα δώσω τρεις επιλογές.
10: Τρεις.
9: Καρά, Μάρα ή Λάρα. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά. Μη ρωτάς.
10: Λάρα.
9: Περίμενε. Είναι Κάρα, Μάρα ή Λάρα. Μην πας να αναλύσεις πολύ, γιατί άμα αναλύσεις θα έρθει το σουρού.
10: Το Λάρα είπα, αλλά...
9: Το Λάρα, το Λάρα.
10: Ναι.
9: Μ' αρέσει, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Έχεις ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτό το Λάρα χωρίς να μου πεις.
10: Κορμάρα.
9: Όχι, είσαι πάρα πολύ αθώο, δεν πειράζει όμως. Κέρδισες και σου έχω Δημητριάδης Action Stores, έτσι, σου έχω ό,τι θα βρεις για την παραλία, έτσι, σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγοτσάντες, σκηνές και έπιπλα για κάμπινγκ από τη Χούπα και σου έχω δωρεπιταγή 150 ευρώ. Και τα Δημητριάδης Action Stores θα τα βρεις Νέα Φιλαδέλφια και Αργυρούπολη, που μένεις εσύ μου πες Πειραιά. Η Αργυρούπολη είναι κοντά σου. Θα πας, 150 ευρώ που λένε αυτά, θα πας, θα πληρώσεις και την Αττική Οδό σου και σε καλή μεριά. Περίμενε να φωτογραφείς το τηλέφωνό σου για να έχω τα στοιχεία σου όπως καταλαβαίνεις. Τα χρειάζομαι και είσαι πανέτοιμη. Πολλά πολλά φιλάκια.
10: Ευχαριστώ, γεια σου.
9: Γεια σου και σένα αγαπημένη φίλη. Αχ, που διακουράστηκα λίγο Περνάμε σε Νίκο Κορομόπουλο με λίγα λόγια. Σε λίγο ακολουθεί Γιώργος Μαζωνάκης και μετά πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 9.49.

0: Τρελαίνομαι! Τρελαίνομαι με Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζό και τον απολαμβάνω. Όπα Σαραμπαγκλάν. Τον απολαμβάνουμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και περνάμε μαζί αυτό το καυτό μεσημέρι Ιουνίου που όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε κάποια παραλία ξεκούραστη, αλλά όχι, είμαστε όλοι στις δουλειές μας. Έχουμε νεύρα! Πολλά! Θα τα ξεπεράσουμε! Όχι, δεν θα σας δώσω ψεύτικες ελπίδες, πως λένε, φρούδες ελπίδες, φρούδες ή φλούδες είναι το σωστό. Δεν πειράζει, δεν είμαστε κουκουμπαμπινιώτης, δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Λοιπόν, τώρα εσύ λες, Γιάννη, σήμερα μου έχεις δώσει πάρα πολλά δώρα, το ξέρω ότι το λες. Δεν γίνεται να μου δώσεις κι άλλα. Κοίτα όμως που γίνεται, κοίτα που τα δώρα δεν σταματάνε πουθενά και σου έχω τώρα ακτοπλοϊκά. Για, θα σου πω που είναι σήμερα τα ακτοπλοϊκά, Παναγιά μου και Χριστέ μου, προετοίμαστε, 24 έχουμε. Γυαλέρο, βεβαίως, γυαλέρο από την αγαπημένη Blue Star Ferries. Την πολύ αγαπημένη, την υπέροχη Blue Star Ferries που σου κάνει δώρα τα ακτοπλοϊκά. Γυαλέρο, τι έχεις να κάνεις, στέλνεις το Viber μας 6937-949-949. Λέρος και Γιάννη είσαι σεξοβόμβα. Αυτά τα δύο θέλουν να σταλθούν στο Viber μας. Λέρος και Γιάννη είσαι σεξοβόμβα. Και ίσως να είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει τα ακτοπλοϊκά από την Blue Star Ferries. Και όσες εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά ότι έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Λοιπόν, χαμός γίνεται στο Viber, περίμενε λίγο να πάρω ένα break 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι,
1: χορηγός της βραδιάς, Λαβία Ανδρός by Δήμητρα Κασαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση. Φυσικά με τη Χελένη Ξύγου.

της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.

0: Αγιασμό παρακαλώ.
1: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Αυτός είναι ο σταθμός.
15: Και έχω κρέμα στη μία που για το φεγγάρι.
16: Είναι κομμαντάρα.
15: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και θέλω να σου μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σου έχω διαγωνισμάρα βεβαίως και άλλη διαγωνισμάρα, γιατί σε στέλνουμε στον Νίκο Οικονομόπουλο που γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας σε μια μαγευτική συναυλία 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Και αν θες και εσύ να βρεθείς εκεί, τι θα κάνεις? Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Σε λίγο θα ακούσεις να παίζει Νίκος Οικονομόπουλος. Μείνε συντονισμένος. Με το που ακούσεις να παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, καλείς στο 210-6835-722, σε βγάζω στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο του τραγουδιού και κερδίζεις τη διπλή την πρόσκληση. Οπότε μένεις συντονισμένος με το που ακούσεις Οικονομόπουλο.

0: ποτέ δεν ένιωσε σαν Χάτιμη και Άτιμε. Νίκος Οικονομόπουλος, ελπίζω να άκουσες προσεκτικά τους στίχους, γιατί Γέρνας και την Άκης και ο Γαλαντόμος από ποτέ σε στέλνω στη μεγάλη του συναυλία στο Κατράκιο 7 Ιουλίου. Και παιδιά, πραγματικά πήρατε πάρα πολύ τηλέφωνο, αλλά τελείως τυχαία. Αγόρι έχω στη γραμμή, δεν το ήξερα. Αγόρι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Είναι όλα λίγο. Είσαι πολύ κυριλάτος τύπος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Φαίνεται.
0: Αν φαίνεται. Με πώς σε λένε, μπορούμε να νοικολογούμε, συγγνώμη, πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό.
1: Εννοείται, Σπύρος.
0: Σπύρος, μάλιστα, Σπύρο μου. Από πού με καλείς?
1: Αυτή τη δουλειά έχω απομονωθεί.
0: Α, είσαι εργασιομανής, βλέπω. Δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Αλλά δουλειά κάνει τόσο άντρες όπως και να έχει.
1: Εννοείται.
0: Θα μου συμπληρώσει το στίχο του Νίκου, να δώσω.
1: Για να δω, θα καταφέρουμε.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι, λοιπόν. Όλα για σένα απόψε. Περίμενε, τελειώσω εγώ. Περίμενε, παιδί. Μόλις σταματήσω εγώ, τραγουδάς εσύ. Τι μου παίρνεις τη στιγμή μου. Όλα για σένα απόψε μιλάνε. Όπου κοιτάζω η δική σου σκιά. Τώρα.
1: Όπου κι αν πάω, με όπου κοιτάζω.
0: Πού κοιτάζεις, για πες μου, πού κοιτάζεις.
1: Όπου και αν πάω και με όποιαν και αν πάω,
0: δεν το ξέρω. Πάμε άλλη μία, συγκεντρώσου, γιατί είμαι καλός, θα δώσω άλλη μία ευκαιρία. Όλα για σένα. Τώρα, Χριστιανέ μου, το άκουσες, τώρα έπαιζε.
1: Δεν το άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά σου, να λέω κιόλας, ήμουνα σε φάση με...
0: Και αμέσως στη δουλειά πώς άκουγες ότι έχουμε το διαγωνισμό και το επεξοικονομό, οικονομό, όπως να με τρελάνεις τελείως. Να βγάλω επόμενη γραμμή.
1: Όχι, ας να προσπαθήσουμε.
0: Τελευταία φορά, κανόνισε. Όλα για σένα απόψε μιλάνε, όπου κοιτάξω η δική σου σκιά.
1: Όπου κι αν πάω, με όποιαν, κι αν είμαι.
0: Τέλος, έλα, δεν γίνεται. Πόσο πια, βγάζω επόμενη, τι να σε κάνω, συγγνώμη, επόμενη γραμμή.
1: Εγώ το ρεφρέν.
0: Μα το ρεφρέν παλεύουμε, να πούμε, δεν μου το λες το ρημάδι το ρεφρέν. Δεν μου το λες. Τι άλλο να κάνω πια για σένα.
1: Να πω το όλα για σένα απόψε μιλάνε. Αυτό θυμάμαι το αξίμι. Αυτό άγαπουσα.
0: Αυτό σου λέω να πεις και δεν μου το λες.
1: Όπου και αν πάω με όποια και να είσαι, δεν είναι.
0: Άκουσε να δεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Δεν γίνει. Δεν έχεις πει μισό στίχο, αγαπημένε μου. Τι να σε κάνω.
1: Αν δεν μπορώ να βοηθήσει. Δεν είναι όπου κι αν πάω με όποια κι αν είμαι κι αν...
0: Λοιπόν, άκουσε, με κούρασες. Κέρδισες, τελείωσε. Δεν χάσω εγώ τα μυαλά μου. Έχεις κερδίσει να πας στον Νίκο να περάσεις καλά. Δεν
1: να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Κάθε ραλίδα ψυχραιμίας και να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, Παναγία μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ω Παναγία μου, κουράστηκα με όποια και να είσαι, με όποια και να είσαι. Λέει, όπου κι αν πάω με όποια και να είμαι, στα μάτια της βλέπω εσένα ξανά. Να σε ξεχάσω, δεν γίνεται, φως μου είναι όλο αυτό το μακρινάρι. Κουράστηκα, παιδιά, πάρα πολύ. Περνάω σε μέλισσες, Παναγία μου και Χριστέ μου.

Διακοπή. 9.49.

0: Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα σπουδαιό. Καθόμαστε μέσα και πού, έλα να τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι κάνει, κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα να τελειώσεις. Οκ, πες το να μας φέρει κι άλλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμό

0: Δέσποινα Δανδύ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και πρόσεξε τώρα, πραγματικά σήμερα έχω δώσει πάρα πολλά δώρα, θα μου πεις κουράστηκες Γιάννη? Όχι, δεν κουράστηκα, συνεχίζω ακάθεκτος γιατί θα σε στείλω σε κομμωδιάρα να γελάσεις πάρα πολύ. Οικογένεια Τσεκμέ με το φίλο μου τον Ντόλι. Θα πας ανά μου το Σάββατο, χειροκροτάμε οικογένεια Τσεκμέ. Και για να κερδίσεις...
1: Ήταν
0: και η Κίτσου
1: καλεσμένη στην
0: ΚΑΤ και είναι εξαιρετική. Και για την Κίτσου χειροκρότημα. 6-9-37-9-49-9-49. Στέλνεις οικογένεια και Γιάννη είσαι κούκλαρος. Οικογένεια και Γιάννη είσαι κούκλαρος για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Με κοιτάνε σοκαρισμένοι πια όλοι. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Μια έκρηξη.
7: Έκρηξη, πότε καλέ.
6: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
8: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
6: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος.
6: Έρχεται για να κάνει... Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
11: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
6: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Τάνουιρ.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα...
12: Άλλαξέ το!
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
19: Ας πιούμε αυτό.
20: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθει από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
26: Τρουφαλντίνο!
25: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

ρύθμο 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5-3 ώρες νομίζω ήταν υπεραρκετές για εμάς. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, μην με ξεχνάς, θέλω και άλλα μηνύματάκια αγάπης. Βέβαια, έχει γεμίσει το Viber με Γιάννη σε κούκλαρος. Σας ανάγκασε, σας εκβίασε, θα έλεγε κανείς. Θέλω και ένα μήνυμα, χωρίς να είναι εκβιαστικό ρε παιδί μου, παίζω μια καλή κουβέντα έτσι για το καλό και εγώ σου αφιερώνω Θοδωρή Φέρι, παράπονο δεν έχεις και είπες, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

ασπιρίνες και ποτά. Έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

ψάχνουμε πάντα τα τραγούδια, γιατί εδώ μας ενώνει η μουσική. Το θέμα μας σήμερα είναι λίγο ιδιαίτερο. Είναι ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις ή καμιά φορά τέλος πάντων αυθόρμητα σου κολλάει στο μυαλό λίγο πριν πας να κοιμηθείς. Είναι αυτό που σε χαλαρώνει, είναι αυτό που σε βασανίζει, είναι αυτό που απλά ρε παιδί μου σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο όμορφα έτσι πριν κοιμηθείς και λες τώρα θα έχω έναν ωραίο ύπνο. Ό,τι και αν είναι αυτό, όποιο τραγούδι και αν είναι, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και εδώ πέρα παίζουμε πραγματικά τα τραγούδια που ζητάς, μπορείς να μας το πεις. Μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν πολλοί φίλοι που έχουν στείλει τέτοια τραγούδια. Μπορείς να το κάνεις και εσύ τώρα, προλαβαίνεις. Μπορείς να στείλεις στο Viber μηνυματάρες στο 6937-949-949, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Προτιμάμε τα ηχητικά μηνύματα, γιατί ακούμε τη φωνούλα σας και καταλαβαίνουμε και λίγο κάτι πίσω από αυτή την ιστορία που θα μας πεις. Ή αν θέλεις, όπως σου είπα και πριν, να πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-35-722, να μας τα πεις εδώ, να το αναλύσουμε και να βρούμε λίγο τι θα γίνει. Εντάξει λοιπόν, θέλω να αισθανθείς άνετα, να χαλαρώσεις, εκτός αν είσαι το αυτοκίνητό σου που δεν θέλω να χαλαρώσεις. Θέλω να ακούσεις δυνατά το επόμενο τραγούδι, όπως ακούς τόση ώρα ρυθμό, και να χορέψεις μαζί σου έστω και καθήμενος στο αυτοκίνητό σου. Κούνα λίγο το ποπό σου στο επόμενο τραγούδι για να βγεις εκτός ρυθμού. Γιατί μόνο έτσι βρίσκεις τον εαυτό σου.

Μα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο γίνονται τα πιο ωραία πράγματα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία διασκευή που το έκανα και εγώ. Μπράβο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, να σου πω κάτι. Ήσουν πολύ καλό, δεν πειράζει. Λοιπόν, πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι εκτός ρυθμού. Αν δεν είσαι, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Γιατί σου είπα, θα βγεις έτσι λίγο εκτός αυτού, λίγο θα χαλαρώσει. Γιατί εντάξει, η πραγματικότητα και η καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολη. Τα πράγματα κάπως έχουν ζωρίσει. Όλοι είναι λίγο τρελοί. Έτσι και εμείς όμως. Οπότε, αν δεν καταφέρουμε κάποια στιγμή λίγο να βγούμε από αυτό για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε και να το αντέξουμε, δεν θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουμε εμείς εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10 σε αυτό το συγκεκριμένο ραντεβού για να μπορείς να παίρνεις αυτή την ωραία σου δόση να μπορείς να αντέξεις την υπόλοιπη εβδομάδα. Γιατί δεν είμαστε και για χόρταση, έτσι λίγο. Τετάρτη 8 με 10. Λοιπόν, 6937 949 949 είναι.

0: πίσω στον χρόνο, στα παιδικά μου χρόνια, καλοκαίρια στην Άξο.
1: Α, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί όντως τώρα έτσι μπαίνοντας στο καλοκαίρι, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χαλαρωτικό. Αυτή τη στιγμή τώρα, ότι φανταστείτε λίγο την εικόνα. Σας δίνω 30 λεπτά, αν δεν φανταστείτε. 30 δευτερόλεπτα. Είστε στην ώρα, είστε εξαπλωμένοι και από πίσω το soundtrack είναι αυτό εδώ. Το έχεις, με έχεις.

Αυτό λοιπόν χαλαρώνει το φύλλο λίγο πριν κοιμηθεί και θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ωραία καλοκαιρινή λύση για όλους μας. Αντί να μετάς προβατάκια, ας πούμε, αν δεν σε πιάνει ύπνος τώρα το καλοκαίρι, βάλε έναν ίνο, σαν να βάγεις ροβισόνες, έτσι βάλε το τη χαλαρά να υπάρχει πίσω και μπορεί να σε πάρει ο ύπνος μια χαρά και να ταξιδέψεις έτσι ονειρικά σε ένα χώρο πολύ όμορφο, όπως είπαμε, σε μια αιώρα.

0: ελάχιστα κοκτέιλ σου ή ότι τέλος πάντων σε χαλαρώνει και τη στιγμή, να σου βάζουν αντιλιακό, να βάζει αντιλιακό. Νομίζω κάποτε το θέμα κλείνει και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και την Έλενα που έχει στείλει ένα πολύ ροχητικό μήνυμα και μας ζητάει και μας λέει κάτι για το θέμα.
1: Τα σιλιά σου του Παντελή Παντελίδη. Δεν ξέρω, κάπως μεγαλυνεύει αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω.
0: Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Είναι, για μένα είναι το πιο ωραίο τραγούδι του Παντελή. Και όντως σε χαλαρώνει και κάπως σε ταξιδεύει, σε μαλακώνει, θα έλεγα, αυτό το τραγούδι. Όσο σκληρός και αν θες να είσαι εκείνη την ώρα, όσο σκληρός και αν νομίζω ότι είσαι, όταν ακούς τα σχοινιά σου, κάτι απελευθερώνεται. Νομίζω πως ναι, κάτι απελευθερώνεται και κάπως θα το απελευθερώσουμε και παρέα. Το αφιερώνουμε στην Έλενα λοιπόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε στην τρέλα μας εδώ στο Εκτός Ρυθμού.

0: Μα για φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Μα τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα. Και τα πιο ωραίες τραγουδάρες τις ακούτε στο ρυθμό 949 και τις πιο τρελές τραγουδάρες τις ακούτε εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ μαζί με τον Νίκο Δεσπότη σας, τον Δόλη Μαρατίνη. Βγαίνουμε λίγο εκτός ρυθμού, έτσι λίγο πάμε κόντρα στην παρεμάρα. Αγκαλιάζουμε την τρέλα με την καλή έννοια και στέλνουμε μήνυμα στο 6937-949-949 αν έχεις Viber για αυτό που σε βασανίζει. Είτε για το θέμα μας, είτε για το θέμα σου, είτε για το θέμα των αλλωνών. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Επίσης 2-10-68-35-722, σήμερα θέλω να τα πούμε στον αέρα. Έχω όρεξη και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τα πάντα. Ό,τι θες να μοιραστείς μαζί μου, θέλω στον αέρα σήμερα να πάρεις στο 2-10-68-35-722 και να τα πούμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ηχητικό μήνυμα να ακούσουμε που θέλω να δούμε τι μας λέει.
2: Γεια σας παιδιά. Το τραγούδι που κάπως με ηρεμεί πριν κοιμηθώ είναι το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» του Γιώργου Γενιά και νομίζω πως δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις για αυτό το τραγούδι.
1: Οι εξηγήσεις είναι για τα τζιτζίκεκ που ακούω από πίσω, οπότε θα ήθελα, είμαι σίγουρη ότι μάλλον είσαι ήδη ήρεμη κάπου και είσαι πολύ όμορφα και σε ζηλεύουμε, γιατί εμείς εδώ ακούμε κυρίως εξατμίσεις, κόρνες και ανθρώπους να βρίζουν να βγούμε στον δρόμο, αλλά τέλος πάντων χαιρόμαστε γι' αυτό. Όντως για το τραγούδι δεν θα χρειαστούμε πολλές εξηγήσεις. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχε σε αυτό, γι' αυτό σε αγαπώ. Με αυτό ηρεμή η Αγγελική, λίγο πριν κοιμηθεί, ξαπλώνει και ακούει αυτό. Εσύ πιστεύεις στη θέση της, θα νιώθεις το ίδιο.

0: Αγγελική, είχες δίκιο. Είναι ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται να μας εξηγείς, γιατί σε χαλαρώνει λίγο πριν κοιμηθείς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αν μόλις τώρα συντονίστηκες, θέλω να ξέρεις ότι σήμερα συζητάμε για αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια που ακούμε ή έστω τα ακούμε είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, είτε πρακτικά είτε θεωρητικά λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθούμε ή λίγο πριν ξαπλώσουμε. Και μας ερεμούν, μας χαλαρώνουν, μας ταξιδεύουν. Έτσι. Μπορούμε βέβαια να δούμε και την άλλη άποψη. Εμένα έχει τύχει δηλαδή να ξαπλώσω, να πάω να κοιμηθώ και να μην φεύγει ο άτιμος αυτός ο λογαριασμός της Κατερίνας του Λουλού. Με τίποτα. Λέω ρε φίλε, να κοιμηθώ θέλω. Δεν θέλω να πληρώσω τη ΔΕΗ τώρα. Όχι εκεί. Δεν θέλω να έχω το λογαριασμό. Θέλω να κοιμηθώ και να κοιμηθώ ήρεμα. Γίνεται και αυτό. Αλλά και αυτό, αν θέλεις, θα ήθελα να το μοιραστείς εδώ μαζί μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, θα προτιμούσαμε λίγο πιο ρομαντικά σήμερα να δούμε αυτό που σε χαλαρώνει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πριν πάω στον επόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος είχε και γενέθλια πρόσφατα και να το χαιρόμαστε γιατί είναι τρελό διδυμάκι, θέλω να σας πω για κάτι νέο που ετοιμάζει εδώ ο Ρυθμός και αφορά το Ρυθμός Classics. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, θα σε ενημερώσω εγώ, γιατί όπως ξέρεις, εγώ είμαι και πολύ ειλικρινής και τα λέω τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, γι' αυτό και είμαι εκτός ρυθμού και δεν ξέρω πότε θα βρεθώ και εγώ εκτός ρυθμού τέλος πάντων, αλλά από εδώ μέσα τέλος πάντων. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων λοιπόν που κάνει ο Ρυθμός και παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι. Κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία. Η δική του διαδρομή είναι γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες, τεράστιες θα λέγω συνεργασίες και στιγμές που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο χρόνο αλλά και πάνω μας. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν στο Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Το διδυμάκι αυτό. Λοιπόν, που όλοι αγαπάμε, ξέρουμε πόσα πράγματα έχει κάνει, πόσα έχει δώσει το ελληνικό τραγούδι, πόσες ανατροπές έχει κάνει και όλοι κάποια στιγμή έχουμε τραγουδήσει και έχουμε ξεπεράσει τέλος πάντων ή ενδυναμώσει τα προβλήματα που έχουμε με τα τραγούδια του Αντώνη. Σε μια λοιπόν ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν στη ζωή του και στο τραγούδι του. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι μόνο ενδιαφέρον θα έχει. Αν είσαι συντονισμένος στα social του Ρυθμού, έχεις δει ήδη κάποιες μικρές έτσι αναφορές και κομμάτια από αυτή τη συνέντευξη που έρχεται την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube. Οπότε λοιπόν, με Αντώνη Ρέμο θα ξεκινήσει αυτό. Καλό ποδαρικό. Θα ακούσουμε τη Δευτέρα και Τετάρτη και θα ευχηθούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο και τον περιμένουμε στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, που θα σκίσει, περιμένω πώς και πώς και το Καρδάσι να τα σπάσει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι στο Ρυθμός Classics. Είπαμε Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι YouTube του Ρυθμού. Μπορείς να μπεις να δεις τα ωραία πράγματα που έχει να πει για αυτή την τεράστια και πολύ ενδιαφέρουσα πορεία του. Λοιπόν, όπως ξέρεις, εδώ στο Εκτός Ρυθμού, ή αν δεν ξέρεις πρέπει να το μάθεις, έχουμε και μια ενότητα που βγαίνουμε πραγματικά εκτός ρυθμού. Γιατί ξέρουμε ότι σε όλους τους σταθμούς, τους συμβατικούς υπόλοιπους σταθμούς, όλοι πάνε by the book. Εμείς εδώ δεν πάμε by the book, και σαν σταθμός γενικότερα και σαν εκπομπή ειδικότερα ακόμα. Οπότε έχουμε αυτή την ενότητα που είναι έτσι δική μου αγαπημένη, και όχι, όχι γιατί τη σκέφτηκα εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι μια στιγμή όπου διαλέγω εγώ ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το σύμπαν που ακούς όλη τη μέρα στον υπέροχο αυτό σταθμό και όλες τις επιτυχίες αυτές, αλλά θεωρώ ότι έχει λίγο ενδιαφέρον. Και είναι ένα τραγούδι που εμένα πολλές φορές δεν το βάζω να το ακούσω, είναι από αυτά που μου κολλάνε πριν κοιμηθώ, επειδή είμαι και λίγο αγχώδης τύπος και πριν κοιμηθώ σκέφτομαι τα 322 tabs που έχω ανοίξει όλη τη μέρα, έρχονται όλα μαζί εκεί πριν κάνω restart και έρχονται όλα μαζί και λέω τώρα τι ώρα πρέπει να ξυπνήσω, άρα γιατί πρέπει να κάνω και πώς θα είναι το πρωί, μήπως πρέπει να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, μήπως πριν κοιμηθώ όμως να κάνω αυτό και μήπως πρέπει να δω και κάτι άλλο, και κάπως έτσι βγαίνει, θα μπορούσα να έχω γράψει στον ύπνο αυτό το τραγούδι.
1: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας, συμφωνείς?

0: σηκωθώ νωρίς. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα εμένα με βασανίζει κάθε βράδυ σχεδόν, παιδιά σας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και πριν φτάσω στα χάπια, απλά λέω, θα βάλω να ακούσω τον κλαδόν, είμαστε και κοιμηθώ. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι ακούμε πριν κοιμηθούμε ή μας έρχεται στο μυαλό και μας κολλάει και μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει ή τέλος πάντων μας παιδεύει λιγάκι. Εδώ τώρα έχουμε το φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος από Θεσσαλονίκη, ένα καρντάσι, ο οποίος τώρα έχει συνδυάσει δύο θέματα μαζί και πολύ μου αρέσει ότι το κάνεις αυτό. Λοιπόν, μας λέει και το τραγούδι που του είναι συνεχώς στο μυαλό, αλλά ταυτόχρονα το αφιερώνει και στη Βασιλική από Πάτρα. Τώρα ακούστε, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, έτσι. Εδώ το πράγμα είναι δυνατό για να είναι τόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν που παίζει συνεχώς στο μυαλό του και όχι μόνο το βράδυ, λέει, είναι το «Δε γίνεται» του Πλούταρχου. Το αφιερώνουμε λοιπόν στη Βασιλική από τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. «Δεν γίνεται» λοιπόν, παιδιά. Στείλε καμιά αφιέρωση και εσείς. Μ' αρέσουν αυτά, με τρελαίνουν.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Κωνσταντίνος λοιπόν αυτό αφιερώνει στην Βασιλική, νομίζω η λόγη είναι αυτονόητη. Αναμένω, θα ήθελα, αν σήμερα υπάρξει κάποια τηλεφωνική επαφή μεταξύ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής μετέπειτα της αφιέρωσης αυτής, θα ήθελα ως πολύ διακριτικός τύπος να μάθω τι έχει συμβεί ακριβώς, να μου πείτε, και δεν θα το μοιραστώ αν δεν θέλετε, αλλιώς μεταξύ μας θα μείνει 250.000 κόσμος ακούει σήμερα, οπότε μια χαρά θα πάει αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω σήμερα το θέμα μας, γιατί αν κάποιος έχει συντονιστεί τώρα μπορεί να μας ακούει λίγο σε διάστημα άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι ακούμε λίγο πριν κοιμηθούμε. Ποιο είναι αυτό που μας χαλαρώνει, μας ταξιδεύει, μας προβληματίζει ενδεχομένως, ακόμα και αυτό που μας βασανίζει, όπως έχω πει. Έτσι, μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό, προτιμάμε τα ηχητικά. Και να καλέσεις επίσης στο 210-68-35-722 να τα πούμε και λίγο εκτενέστερα. Έχουμε λίγο διάθεση σήμερα και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. Κάποιοι έχετε στείλει να καλέσουμε κάποιους άλλους, και αυτό μπορεί να γίνει και το δέχομαι. Λοιπόν, οπότε αφήστε είτε το συνειδητό σας είτε το υποσυνείδητό σας να λειτουργήσει αθόρμητα σήμερα, έτσι, καθώς ακούτε αυτή την υπέροχη εκπομπή, και καλέστε στο Viber τώρα.

0: Δεν θα γλιτώνεις με τίποτα, λοιπόν, μας λέει η Κέτη εδώ και έχει τον τρόπο της και καλά κάνει. Λοιπόν, πώς είσαι, πώς βρίσκεσαι, πώς αισθάνεσαι, ελπίζω λίγο να έχει φτιάξει η διάθεσή σου βγαίνοντας εκτός ρυθμού. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 6937-949-949 στο Viber, είτε για το ποιο τραγούδι ακούς λίγο πριν ξαπλώσεις και ποιο σε χαλαρώνει γενικότερα, τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν σε πάρει ο ύπνος, είτε αν θες σιγά σιγά να ετοιμάζει για αφιερώσεις ή για κάτι άλλο που σε βασανίζει, που θα πας διακοπές, τι θα πας το βράδυ. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Οπότε λοιπόν, ετοιμάσου, στείλε το μηνυματάκι σου και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου το λάθος,
2: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μακή! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
7: Χαθήκαμε, Μακή!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός!
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
20: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Τι τέλει,
0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
21: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
23: Έτσι, acoustic. Και ωραία, γιατί είμαστε, ξέρεις, λίγο πριν κοιμηθούμε, ρε παιδί μου. Οπότε λίγο πριν κοιμηθούμε, θέλουμε αυτή τη version. Να σε καλά, ρε κουμαντάκο. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι ακούμε λίγο πριν ξαπλώσουμε. Εσύ με ποιο χαλαρώνεις, ποιο έτσι σε ταξιδεύει, σε ηρεμεί, σε κάνει να θες να δεις ωραία όνειρα. Ή σε βάζεις ένα mood, ας το πούμε, καλής διάθεσης, ρε παιδί μου, πριν κοιμηθείς. Και λες, αυτό είναι το θα έχω όνειρα γλυκά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Μάκης από την Κεφαλονιά. Να σε καλά, Μάκη, και πες μας και τι καιρό κάνεις στην Κεφαλονιά. Αυτό το παθαίνει με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Πάρτι. Και μάλλον τα έχει τα δίκια του και πολύ καλά κάνει. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια υπέροχη διασκευή του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: τώρα και εγώ ότι κάπως ηρέμησα, δηλαδή θα μπορούσα και να με πάρω ύπνος τώρα. Έτσι, με την καλή έννοια ότι χαλάρωσα, ηρέμησα και κάπως ήθελα να ταξιδέψω το μυαλό μου, ήθελα να ξεφύγει. Ελπίζω και το δικό σας. Όχι αν οδηγάς όμως, έτσι, όχι αν οδηγάς. Θέλω να είσαι εκεί, έτσι, σε γρήγορος αν οδηγάς. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι καλά. Έχω πολλά τραγούδια που σκέφτομαι και θέλω να βάλω πριν κοιμηθώ, θα τα πούμε και στην πορεία. Αν έχεις και εσύ κάποιο τραγούδι που λίγο πριν ξαπλώσει το κρεβάτι, είτε το βάζεις να το ακούσεις, είτε το τραγουδάς, είτε το αφήνεις στο υποσυνείδητό σου να τραγουδήσεις για σένα, μοιράσου το μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber ή στο τηλέφωνο 210-68-35-722. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε το φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα. Κάποιες φορές έχουμε προλάβει να παίξουμε ένα τραγούδι που ζητάει, κάποιες φορές όχι. Έρχεται πολύ συχνά και στη νύχτα και είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Και τώρα μου έχει αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα και μου ζητάει κάτι.
1: Πέρα, Θοδωρή.
0: Γεια σου,
1: θα πέρα. Βγω λίγο εκτός θέματος, αλλά anyway, εμένα κάποια στιγμή με ξύπνησε το τραγούδι το Κατάματα του Θοδωρή Φέρη και ένιωθα χαρούμενος. Αυτή είναι η δική μου άποψη για σήμερα.
0: Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι ξύπνησες χαρούμενος. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για τον ύπνο, αλλά και εγώ το ξύπνιος είναι το άλλο μισό, έτσι. Είναι δηλαδή η άλλη πλευρά του ίδιου κέρματος. Οπότε είσαι μέσα στο θέμα, καταρχάς, Λευτέρη. Συμπληρώνει από κάτω ο Λευτέρης και θα σας πω ότι το είχε βάλει ο γείτονας 7 ώρα το πρωί τέρμα. Να ρωτήσουμε και τον γείτονα αν θέλει να συμμετέχει και να μας πει ακριβώς για ποιο λόγο 7 ώρα το πρωί είχε βάλει το Κατάματα τέρμα. Εμείς μαζί του είμαστε έτσι κι αλλιώς, θέλω να το θέσω εξ αρχής. Ευχαριστώ τον Λευτέρη που το ζήτησε. Θα το ακούσουμε λοιπόν τώρα, τέρμα κι εμείς. Γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει και έξω. Αν και εσύ λοιπόν έχεις ένα τραγούδι που σε βασανίζει, σε ξυπνάει, σε κοιμίζει οτιδήποτε, εδώ είναι η εκπομπή σου. Θέλω να μου στείλεις το 6937-949-949. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, με ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Επίσης η Έλενα Ντάντζελο τη βλέπω πάρα πολύ έτοιμη να σου μιλήσει στο τηλέφωνο. 210-68-35-722. Πάρε και η Έλενα είναι ακριβώς από πάνω. Θα σου στείλω τώρα, θα αναβάσω φωτογραφία να δεις πώς σε περιμένει να τα πείτε. Οπότε εγώ σαν άντρας δεν θα το έχανα αυτό. Πίστεψέ με, κάντο το ρα αμέσως.

0: αυτό λοιπόν έβαλε ο γείτονας 7 η ώρα το πρωί και τώρα όσο το πρόσεξα λίγο, μάλλον αρχίζω και νιώθω το γείτονα. Και καταλαβαίνω λίγο γιατί ο γείτονας το έβαλε 7 η ώρα το πρωί τέρμα. Βέβαια, εντάξει, ξύπνησε το φίλο μου, το Λευτέρη. Λευτέρη δεν πειράζει, αλλά αφού ξύπνησε χαρούμενος δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι το μεγαλύτερο, το πιο τεράστιο, το τεραστιότερο θα έλεγα σε απέσια ελληνικά πανηγύρι.
1: Η ώρα στο νησί είναι 9.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Λοιπόν, την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντέν μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού μαζί με τους υπέροχους Νίκο Ζοϊδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Καντοπούλου. Δηλαδή, όταν λέμε πανηγύρι, είναι σαν να λέμε αυτά τα τρία ονόματα, έτσι, κανόνισε. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, ή αλλιώς, δεν θα σας πω. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη του Δημοαθηναίων και του Αντένα. Να είστε εκεί λοιπόν, να χορέψετε.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
3: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρεμό έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητά. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repair Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repair Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Ω,
1: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollege.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα του Εκτός Ρυθμού, εδώ στο Εκτός Ρυθμού, στο ρυθμό 949, κάθε Τετάρτη 8 με 10, με τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος είμαι εγώ.

σε κάποιον που είναι με άλλη γυναίκα και θα ήθελες να είναι μαζί σου, σε κάποιον που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή δίπλα σου αλλά θες έτσι να του κάνεις μια ωραία έκπληξη, σε κάποιον που θες να δεις σε λίγο και καταλαβαίνεις ούτε ο καθεξής και etc, etc, etc. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε βέβαια να έχουμε και θεματική, γιατί δεν είμαστε έτσι μια απλή τυχαία εκπομπή. Έχουμε θέμα, έχουμε ένα λόγο που δεν έχουμε καμία σκαλέτα και κανένα ρυθμό, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το τραγούδι που ακούμε πριν κοιμηθούμε και μας χαλαρώνει, μας ταξιδεύει και μας βάζει ωραίες εικόνες στο μυαλό. Οπότε έχεις δύο λόγους για να καλέσεις το 6937-949-949. Αν θες να σου δώσω και τρίτο, θα ακούσεις τώρα κάτι που θα σου θυμίσει καλοκαίρι. Και επειδή το καλοκαίρι έρχεται και το καλοκαίρι μας αρέσει, και το ΆΚΑ έρχεται και το ΆΚΑ θα είναι ωραίο, έτσι, μάθαμε ότι ήταν ο σκηνοθέτης Αντέλ εκεί.

Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η Άννα στο ΆΚΑ. Εσείς είστε κι εσείς. Δηλαδή, σκηνοθέτης λέει της Αντέλ. Θα δει ο σκηνοθέτης Αντέλ στο ΆΚΑ, θα κάνει το σοου και πω, τι θα γίνει άραγε. Έχεις παριστήριο. Όχι, εσύ έχεις παριστήριο. Θα μου βρείτε πρόσκληση, το εγώ πήρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε όλοι να δούμε την Άννα Βύση. Ωραίο θα είναι αυτό και μπράβο τους που συνεχίζει να ανεβάζει το πύχη ψηλά, έτσι εγώ θα πω. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έτσι, γιατί μου αρέσουν όταν έρχονται οι εκτορυθμιστές, δηλαδή οι ακροατές που είναι πραγματικά εκτός ρυθμού. Και ιδίως όταν έχουν αυτό το δίπολο που πραγματικά για κάποιο λόγο με αγγίζει, δεν ξέρω επειδή με δίδυμωση κάτι. Λοιπόν, η φίλη μας η Φρόσο, λοιπόν, από την παραλία του Ρεθύμνου. Τι ωραία. Μας λέει ότι αυτό που έτσι τη κολλάει πολλές φορές είναι ο Αύγουστος του Παπάζογλου. Ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια νομίζω που υπάρχουν. Αλλά λέει, βάζει σε μια παρένθεση, μερικές φορές τρώω και ένα κόλλι με το λογαριασμό και μου σπάνε τα νεύρα. Το καταλαβαίνω. Όχι με τι ότι είναι κακό τραγούδι, αλλά είναι αυτό που σου κολλάει. Λοιπόν, οπότε εμείς θα επιλέξουμε λίγο τον Αύγουστο του Παπαζούλου, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και εμείς αυτά τα κάνουμε τα ωραία. Και θέλω να ακούσετε αυτό το υπέροχο τραγούδι να σε ταξιδέψει. Και ίσως τελικά αν έπρεπε να κοιμηθείς κάπου όμορφα κάτω τ' άστρα, αυτό να ήταν το τραγούδι σου.

τραγούδι και το έχουμε τραγουδήσει κάποια στιγμή όλοι και έχουμε ονειρευτεί όλοι με αυτό. Αλλάζω εντελώς σκηνικό γιατί έτσι μου αρέσει να είμαστε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, ο Νίκος από Αθήνα θέλει να αφιερώσει σε μια ξανθιά γαλανομάτα, όλο και πάει τέλεια μέχρι στιγμής, από την Άρτα, που ζει με άλλον και εγώ ζω με άλλη και τραβιόμαστε 6 χρόνια. Αφήνω παύση για να το σκεφτείς λίγο αυτό τώρα που στο ραδιόφωνο δεν επιτρέπεται αυτό και θα κάνουμε ακρόαση και θα μου πούνε γιατί άφησες παύση. Αλλά όχι, πρέπει να αφήσω μια παύση για να το σκεφτούμε αυτό. Ξαναλέω. Ο Νίκος από Αθήνα, μια χαρά, αφιερώνει σε ξανθιά γαλανομάτα από την Άρτα που ζει με άλλον και ζει και ο Νίκος με άλλη, αλλά τραβιόμαστε 6 χρόνια. Αυτό και αν είναι καψούρα, φίλε. Εγώ αυτό θα κρατήσω. Όλα τα υπόλοιπα, είμαστε 2026, θα τα βρει ο Νίκος με την ξανθιά γαλανομάτα. Το τραγούδι που ζητάει τέλος πάντων να αφιερώσει την ξανθιά γαλανομάτα είναι το επόμενο. Οπότε, εγώ θα πω, Νίκο, συγχαρητήρια για την καψούρα σου. Αυτό. Από εκεί πέρα, μήπως πρέπει κάπως λίγο να το φτιάξετε πιο καλά. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, ζήσε τη ζωή.

Αυτό λοιπόν θυμίζει κάτι από Ελλάδα και όλη αυτή την ιστορία που μας είπε ο φίλος κάτι θυμίζει σίγουρα από Ελλάδα, γιατί το έχουμε λίγο στο ταπεραμέντο μας. Να είμαστε λίγο ρωτιάριδες, να είμαστε και λίγο έτσι ρομαντικοί ταυτόχρονα και λίγο σεξουλιάριδες επίσης ταυτόχρονα, γιατί κάπως έτσι είναι ο Έλληνας και τι να κάνουμε, κάπως έτσι θυμίζει η Ελλάδα και έχει βγάλει και αυτό το ωραίο όνομα που έχει βγάλει. Λοιπόν, τώρα η επόμενη ιστορία ήταν να καλέσουμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορέσαμε να τους βρούμε δυστυχώς. Η Ελεάνα ήθελε να πάρουμε την Ελισάβετ. Έτσι, και να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δυστυχώς η Ελισάβετ δεν απάντησε. Μπορεί τέλος πάντων να μην έχει σήμα, να μην μπορεί εκείνη τη στιγμή. Και θέλει να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να τη ρωτήσουμε, γιατί μπορεί να μας ακούει, αν της θυμίζει κάτι. Οπότε, πες μας Ελισάβετ, αυτό εδώ σου θυμίζει κάτι. Και αν σου θυμίζει, στείλε στο 6937-949-949 τι μπορεί να είναι αυτό που σου θυμίζει. Από την Ελεάνα.

Άρα και συμφωνείς με αυτό, έρχεται η αγάπη στο τέλος, έρχεται πριν στη βαράει και μετά στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός, μια που το έχουμε αναφέρει τόσες φορές. Είναι ένα καλό δίλημα και ίσως να είναι και ένα θέμα τρόπου το σκέφτομαι για ολόκληρη εκπομπή. Η αγάπη έρχεται στην αρχή, στη μέση, στο τέλος. Πω πω τι είδε ο άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, σημειώστε το, αυτό το σημειώσαμε και εμείς, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και στα υπόλοιπα που έχετε ζητήσει, να σας πω ότι αυτό το Σάββατο, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, να βγείτε ή να κάνετε κάτι άσκοπο έξω στην πόλη, οτιδήποτε, μπορείτε να θαυμάσετε, νομίζω κάπου εκεί μετά τις 12, μια υπέροχη ακόμα νύχτα εκτός ρυθμού που θα παίξει στον Αντένα, με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου, η οποία βγήκε πολύ όμορφα εκτός ρυθμού, σε μια πολύ ωραία εμφάνιση στο καμπαρέ. Μαζί ο φίλος μας Μιχάλης Ταβέντο ήταν εκεί, έγινε ένα πολύ ωραίο μαναφούκι που λένε και στο χωριό μου, και θα είναι πολύ ωραίο να το δείτε αυτό λοιπόν στον Αντένα για τη νύχτα εκτός ρυθμού, και θα σας πω σε λίγο και για την επόμενη νύχτα που έρχεται. Οπότε μην ξελογιαστείτε ακόμα, έχω κι άλλα να σας πω.

Συλλογιάστρα η Διάδα μου και το δεχόμαστε, το δεχόμαστε, το δεχόμαστε. Και όπως σας είπα, μπορείτε Σάββατο βράδυ να την απολαύσετε στον Αντένα στη νύχτα εκτός ρυθμού μαζί με Μιχάλη Σταβέντο, Θωμά Ζάμπερ και Θοδωρή Μαραντίνη. Overload από Θοδωρή Μαραντίνη αυτή την εβδομάδα. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, επειδή στο έχουμε διάφορους εδώ πέρα που ζητάνε, Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, η Κατερίνα θέλει να ακούσει Γιάννη Κότσιρα πριν κοιμηθεί, λέει, ακούει Γιάννη Κότσιρα. Και ο Χάρης λέει θέλει να αφιερώσει το τσιγάρο που κρατώ σε αυτήν που ενώ αγαπιόμαστε δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Όχι ρε φίλε. Σε αυτήν που σκέφτομαι κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, σε αυτήν που μου φτιάχνει κάθε μέρα. Πω πω Χάρη μου, τι να σου πω, είναι κάτι που έχουμε βιώσει όλοι. Σε καταλαβαίνω, θα σου αφιερώσω το τραγούδι και ελπίζω τα πράγματα.

σας αγαπώ λοιπόν. Για όσους ζητήσατε Γιάννη Κότσιρα και ειδικά για τον φίλο που ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, και τον ευχαριστούμε που μοιράστηκε όλη αυτή την ιστορία και ελπίζω τέλος πάντων να έχει ένα καλύτερο τέλος. Είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε κάθε Τετάρτη εδώ 8 με 10. Έχουμε μια θεματική, αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας, αλλά μας νοιάζει και λίγο. Η θεματική μας σήμερα, για όσους θέλουν να συμμετέχουν, είναι το τραγούδι που ακούμε λίγο πριν κοιμηθούμε, είτε νοερά είτε πραγματικά. Μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει και μας δημιουργεί ωραίες εικόνες. Μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας στο 6937-949-949. Αλλά είμαστε και στη δεύτερη αγαπημένη μόρα που έχουμε τις αφιερώσεις. Και έχω τώρα μια πολύ ωραία αφιέρωση από τη Φωτεινή, η οποία θα ήθελα να αφιερώσει και αυτή, λέει, με τη σειρά της ένα τραγουδάκι στον έρωτα της ζωής της. Που μετά από, άκουσε τώρα, μετά από 8 χρόνια γάμου, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, τον έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Φωτεινή, wow, έχω να πω. Δεν ξέρω πως είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων φαίνεται πολύ πολύ γλυκό και μάλλον έχει πολύ αγάπη μέσα αυτό. Το τραγούδι είναι Ίσως Αύριο του Νίκου Απέργη. Θα στο αφιερώσουμε με μεγάλη μεγάλη αγάπη και σου ευχόμαστε να παραμείνετε έτσι. Παρόλο που ο γάμος δεν πήγε καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Η αγάπη είναι πάνω από αυτά και πιο σημαντική.

0: Ίσως αύριο λοιπόν, από Απέργη και Λόρενς, πώς σας φάνηκε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε λίγο ακόμα. Προλαβαίνεις να στείλεις και τις αφιερώσεις σου και να μας πεις ποιο τραγούδι ακούς πριν κοιμηθείς. Ή τέλος πάντων, αν θες κάτι άλλο να μοιραστείς, όπως βλέπω, διάφοροι φίλοι μοιράζονται διάφορα εδώ. Και λίγο προσωπικά και τους ευχαριστώ που έτσι μας εμπιστεύονται σε όλο αυτό. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Θέλω τώρα λίγο να σου πω ότι εγώ.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Και τα
2: κάθε
0: λέμε.
2: Τραγούδι κρύβει μια ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
3: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
4: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρεμό. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
5: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε.
7: Με C-Jets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοκληρωμένο

0: ρυθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγα στερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
6: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, κατά γάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν κάρτ ποστάλ. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλι και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Καλά, πώς ήταν ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα

0: 20 άνω ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
3: Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Για άλλη μια Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού. Κατάλαβες. Για άλλη μια Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ελπίζω να περάσατε λίγο όμορφα. Ένα χαμόγελο να κράτησε έστω και λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό μετράει. Ακούγοντας αυτή την εκπομπή. Να βγήκατε λίγο εκτός ρυθμού. Να βρήκατε τον εαυτό σας. Να γελάσατε, να τραγουδήσατε. Να σκεφτήκατε ανθρώπους. Να τους νοσταλγήσατε. Ή να τους στείλατε έτσι νοερά την αγάπη σας μέσα από ένα τραγούδι. Αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά. Λοιπόν, έχω εδώ μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και μια πολύ ωραία αφιέρωση που θα ήθελα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο Άγγελος λοιπόν θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι για τον άνθρωπο, λέει, που τον κάνει να περιμένει πάντα από το κινητό ένα μήνυμα. Για τον άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει όλη του τη διάθεση με μία ειδοποίηση. Για εκείνον που με κάνει να χαμογελώ μόλις δω το όνομά του στην οθόνη. Οπότε ναι, θέλω, λέει, αυτό το τραγούδι. Αυτό περιμένω να μου γράψει, που είναι και να πάω. Και έχει βρει ένα τραγούδι λίγο ιδιαίτερο, λίγο εκτός ρυθμού, και κάπως έτσι θα φτάσουμε προς το τέλος. Λοιπόν, θα ήθελα από τον Άγγελο να τον ευχαριστήσω καταρχάς που μοιράστηκε έτσι τόσο προσωπικά όλο αυτό. Με πολύ αγάπη λοιπόν το τραγούδι «Έλα και ράχισε τον κόσμο» από την καταπληκτική Βιολέτα Ίκαρη. Και Άγγελε, ελπίζω να πάρεις αυτή την ειδοποίηση πολύ πολύ σύντομα τώρα, να τη δεις, και το χαμόγελο σου αυτό να

Άρα, Άγγελε, τι γίνεται μέσα στην ψυχούλα σου? Αχ, Άγγελε, τι γίνεται που διάλεξε αυτό το τραγούδι και το αφιερώνει σε αυτόν τον άνθρωπο? Πραγματικά θέλω να μου στείλει, αν σου έστειλε μήνυμα μετά από αυτή την αφιέρωση. Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το τέλος είναι μια καινούργια αρχή, γιατί η καινούργια αρχή λέγεται Έλενα Ντάντζελο. Κάθε τέλος έχει μια καινούργια αρχή. Ελπίζω να περάσατε λίγο όμορφα και σήμερα μαζί μας στην εκτός ρυθμού κατάστασή μας, να βρήκατε τον εαυτό σας, να χαμογελάσατε, να διασκεδάσατε, να ονειρευτήκατε. Δίνουμε ραντεβού για την άλλη Τετάρτη με ένα θέμα που θα είναι λίγο έκπληξη. Δεν θέλω να σας πω ακόμα κάτι, γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου που θέλω να το ολοκληρώσω και μετά θα το μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα στα προσωπικά μου social media και μετά στο ρυθμό. Χαχα, για να ζηλέψουν και να τα κάνουν αυτή η ιστορία για να βοηθήσουν τον αλγοριθμό μου. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που δεν σας αφορά αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα συνεχίσει η Έλενα Ντάντζελο και θα κλείσω με ένα τραγούδι που συμβολικά θα ήθελα όλα αυτά που κάποια βράδια με βασανίζουν να τα φορτώσω εκεί μέσα. Να τα όλα όμως, όλα. Να τα ρίξω έτσι μέσα με τη φαγάνα, να κλείσω με τρεις κλειδαριές την πόρτα και να πάρει φόρα αυτό το φορτηγό και να μην σταματάει. Να φύγει, να φύγει, να φύγει. Να φορτώνω και να, άμα χρειαστεί, εγώ να φορτώνω νοερά και άλλα. Μέχρι να αδειάσει εντελώς το μυαλό μου και να μπορέσω να ξαπλώσω και να κοιμηθώ σαν άνθρωπος, να δω τα όνειρά μου. Και επειδή κάποιοι από σας βασανίζετε σίγουρα πριν κοιμηθείτε και θα θέλετε κι εσείς ένα φορτηγό να φορτώσετε τα προβλήματά σας, λοιπόν, θα το κάνω αυτό που έχει δύο μαζί, δύο φορτηγά, σειρώμενο, εντάξει. Να τα βάλουμε όλοι μαζί μέσα και να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ.

0: επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιαν. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έπλησαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
5: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε.
12: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρίπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwins.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Καλά! Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πήρα σκυτάλι μόλις από το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάνουμε εξάλλου και κάθε Τετάρτη, για να κάνουμε και μαζί παρέα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα θα σας ανεβάσω και εγώ και τη διάθεση και τη θερμοκρασία, γιατί προσέξτε, θα τραγουδήσουμε μαζί, γιατί θέλω να σας δώσω έτσι την υπέροχη ευκαιρία να πάτε στο νησί. Μπορεί να είναι το δικό μας το χρυσό το εισιτήριο, ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, τώρα θέλω χωρίς άλλη καθυστέρηση να πάμε μαζί και να τραγουδήσουμε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα ξεκινάνε. Και αυτή είναι η Ριέλ Νίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιώργο Σαμπάνη, αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 20 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή. Γιατί? Γιατί θα σας πω την τέλεια φράση. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949, το ξέρετε, σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο. Αλήθεια, για σένα και για την παρέα σου. Στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και μεγάλο του πλεονέκτημα, να ξέρετε, είναι η τοποθεσία του κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου. Γιατί θα πάμε να μην την εξερευνήσουμε. Συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει και αυτές τις υπέροχες τις σουίτες και τα φανταστικά δωμάτια που διαθέτουν και πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Και αν νομίζετε ότι τελειώνουμε εδώ, έχει κι άλλο. Το ταξίδι, επειδή ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και όπως λένε, Seajet, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και έχω κι άλλο. Στο Beach Bar Lalaluza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και για την παρέα σας και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία. Η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τώρα σας πετάω το μπαλάκι. Γιατί θέλω να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα για να τραγουδήσει αυτό το νησιώτικο και τόσο μαγικά να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στην Τίνο. Τώρα, Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Παντίνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Ήρθε η μαγική στιγμή, οπότε πατάω και το κουμπί.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Θα σου βάλω και χαλί, Όλγα μου, για να σε βάλω στο mood. Καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Αχ, τρελαίνομαι για τον ενθουσιασμό στη φωνή σου, μου αρέσει πάρα πολύ, καλά είμαι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις για να σου δώσω αυτή τη μαγική ευκαιρία? Ίσως να είσαι εσύ δηλαδή που θα πας στην Τίνο με τους κολλητούς σου. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη.
0: Ποια θα μου πεις?
3: Τον Καρδιώτικο.
0: Για πάμε. Πάμε.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιφλανόμενο, με στη ζενιθιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί να σταλγώ, γιατί λαχταρώ.
0: Είσαι φοβερή!
2: Που στην καρδιά έχει μαύρο
0: πόνο στην καρδιά. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με ποιο θα πας άμα κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα?
3: Θα το κάνω δώρο μάλλον στα γόρη μου. Γιατί το έχουμε πει να πάμε, θα παίρνει μια ευκαιρία.
0: Α, δεν έχετε πάει ποτέ?
3: Ποτέ.
0: Λοιπόν, νομίζω, εύχομαι να είναι αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έχεις φανταστική ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου στέλνω και εγώ τη δική μου θετική ενέργεια. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, τρελαίνομαι αυτή την ενέργεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε άλλη μια ευκαιρία αύριο. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
4: Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
5: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
6: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.
11: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
21: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
22: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
25: Γιατί το λες αυτό?
24: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
25: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
24: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
27: Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
28: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
14: Τετάρτης 24 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έβλεπα νωρίτερα ότι έχει βγει μία, ας την πούμε, μαύρη λίστα με παραλίες που πρέπει να δείτε πριν να οργανώσετε την επόμενη εξόρμησή σας για κολύμπη στην Αττική, που ουσιαστικά είναι από το Σούνιο και το Πορτοράφι μέχρι και τον Πειραιά. Γενικά εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε ένα τσεκ σε όλη αυτή τη μεγάλη λίστα η οποία κυκλοφορεί για να είστε απόλυτα ασφαλείς την επόμενη φορά που θα θέλετε να πάτε για μπάνιο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, έτσι για να μην πέφτουμε, για να ακούσουμε τραγουδάρες. Τα τραγούδια που θα τα βάλουμε στο αυτοκίνητο θα δυναμώσουμε την ένταση και θα τραγουδάμε κι εμείς μαζί. Ένα από αυτά τα τραγούδια φυσικά είναι του Αντώνη Ρέμου. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
0: καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Μαργαρίτα, και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 10, γιατί σήμερα Τετάρτη, πιο πριν ήταν το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, και τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση, και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ, και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα.

BBC

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνά.

0: ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα